0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσε μου από την αγάπη σου μπόλι να το κεντρήσω, τσαμοναξάς μου το δεντρό και αθούς να το γεμίσω.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο Κάστρο οι Μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι Καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μη φεύγεις, γιατί φεύγουν από πάνω μου τα θάρη, φίλε καλέ και μπιστικέ του πόνου σημισάρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις στα σου, έκια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά, απ' το Θεό τον εαυτό μου κάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το γέλιο σου ό,τι πληγεί και να έχω μου τη γέννη, και η αναπνιά σου το κρυγιό σώμα μου ζεσταίνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στους τόπους που τα μάτια σου μ' είχανε ταξιδέψει. Αν μ' αρνηθείς, τον τάφο της θα κάνει κι άλλη σκέψη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τάχει γράψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όνειρο, σκέψη, ανάμνηση, πόνος, χαρά και φως μου. Ήνταλωμένη, να σε πω νόημα αυτού του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Όποιος ετοιμοθάνατος στα χείλη τζιφυλίσει, σίγουρο είναι στη ζωή πως θα ξαναγυρίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αλίμονο στον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του, λιώδοσμα ήλιου και θαρρύ, ποσίντανα.

0: Ρε Θεέ μου στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα και ανακάτεχα. Και πώς θα καταφέρνεις? Με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρα...

0: υπόκριτος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διδάται.

0: λες που έχω κι εγώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανοίγει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.
6: Να σε μπορώ τα όνειρα να τα μονοπαντήσω, να κάμω ένα όνειρο κοντά σου να το ζήσω.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σώρο μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήττα για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστός στην 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστήριου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Με τα μάτια σου.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
9: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
7: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
11: Ποτέ δεν κλαίει ο δυστυχής, αλλά παραπονάται του θιού που δοκε αλλού χαρές, κι αυτός τσιδιακονάται.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι.

Λύρες, λαούτα και βιολιά. Λύρες, λαούτα και βιολιά. Σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη. Χορεύουνε οι σημοί.

Φέρνανε κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού,

Χρονής μαξούλιτα ταΐζει. Μαξούλιτα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

η σκέψη. Η σκέψη μου πιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σώμους για πανοφόρη.

Ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδή.
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
4: Solemio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Solemio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Solemio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόση καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέτο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15.69. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 2.34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3.84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2.69. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
16: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Χόρεψε να σου τραγουδώ. Το καλοκαίρι στο νησί, Γιώργος Καργιώργης. Καλό μήνα. Θα βουλιάξουν τα νησιά, τα χωριά. Να ο Ιούλιος, χαμογελαστός, ηλιόλουστος. Κάτσε να ετοιμαστούμε, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να οργανωθούμε, βρε παιδιά.

0: πάλι σε ένα χρόνο.
1: Σε ένα χρόνο θα έχουν γίνει και εκλογές. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Για σ' αγάπη μου μεγάλη.
1: Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη κόρα μας τα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάγης. Καλό μήνα. Να το πούμε πολλές φορές. Να ακουστεί. Πρωτομηνιά. Έχουμε γιορτή σήμερα. Φέρε το εορτολόγιο. Λοιπόν, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος. Ωραία, χρόνια πολλά μας γιορτάζετε, μπράβο σας. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, ομόφωνα, ένοχη, μητέρα και ο σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Χανιά, συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ζωοκλοπή. Ηράκλειο, τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν πάνω από 4,5 κιλά κάναβης, κοκαίνη, όπλα. Τραγωδία, Ηράκλειο στο Στήρωνα, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και χάσε τη ζωή του. Τρεις ευνίδιοι θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Στο Ηράκλειο υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξη στον κόλπο Δερματά. Έργο ύψους περίπου 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Χανίων μέχρι τώρα για το 2026.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την Έμι σήμερα έθριος. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα έχουμε, μη μου πεις, τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Ναι. Λοιπόν, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, νότια Κρήτη 6 μποφόρ έως 6 και θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μαντινάδες, να πούμε για τον Ιούλιο, ό,τι θέλετε να μας πείτε σήμερα. Καλό μήνα! 2892-053-500, να πάμε και μια βόλτα με τον Ζαχάρη Φρακεδάκη και τον Άι Νικόλα.

0: Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μας. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. Δέσποινα Βραγεδάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Κωστή Χουσουλάκη, τέταρτος μπήκε στην τάξη. Γεια σου Κωστή. Θα πάρεις 10. Με άρεσε το 20. Καλό μήνα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε Άννα.
1: Βοήθω και καπετάνιο και οδηγώ. Τον έχω με προστάτη.
0: Γιούλη, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε, καλή δουλειά. Με υγεία πάνω απ' όλα.

0: Ζορίζεται ο κόσμος. 8 λέει στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν πλέον την κατοχή αυτοκινήτου ως αγαθό πολυτελείας. Παιδιά, πλέον είναι πολυτέλεια να έχεις αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι, λέει, πλέον το μεγαλύτερο οικογενειακό κόστος. Το μεγαλύτερο οικογενειακό έξοδο. Με το 95% να πιστεύει ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται συνεχώς. Άντε να μετακινηθείς. Λογικό είναι. Το αυτοκίνητο θέλει. Τρώει. Μια θέλει ασφάλεια. Μια θέλει τέλη κυκλοφορίας. Μια θέλει βενζίνη. Μια θέλει σέρβις. Μια θέλει άλλα λάστιχα. Μια επαθευλάβη. Δεν μας παρατάς. Με τα πόδια θα πάω. Θα κάνω το stop. Άμα είσαι ωραία γάμπα, σταματά ο κόσμος. Θα κάνεις ωραία γάμπα, καλοξυρισμένη, φρεσκαρισμένη. Θα κάνεις το stop. Θα παλιά τα χρόνια το stop. Τσακ τσακ και πας όπου θέλεις. Ή με τα ποδαράκια σου. Θα πας ένα ωραίο καπέλο, μια ομπρέλα, ξέρω εγώ, νεράκι. Θα πηγαίνεις με τα πόδια. Αυτό το αυτοκίνητο μας έχει φάει τη ζωή. Και τι έχει πάθει πάλι και τι τρίζει. Τρίζει. Θα βάλω τέρμα τη μουσική να μην ακούω και το θόρυβο γιατί με ενοχλεί κιόλας. Γαϊδούρι, παιδί μου, ένα ωραίο γαϊδούρι. Τι θέλει, λίγο σανό, ένα κουβά. Άντε και ένα πεταλωτή, εκεί είμαστε έτοιμοι. Άντε και ένα σαμάρι. Θέλει και αυτό έξοδα, αλλά πιο λίγα. Κρυγιό νερό.
1: Κρυγιό νερό.
0: Να δροσιστούμε. Γιώργης Θηβαχτάκης.

κρυό νερό. Μέρη, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Χρήστο, καλημέρα, καλό μήνα. Δημογραφική βόμβα λέει στην ελληνική περιφέρεια. Χωριά χωρίς καθόλου νέα ζευγάρια και παιδιά. Δεν παντρεύεται ο κόσμος τίποτα, μόνο που χωρίζει. Και να παντρευτεί, χωρίζεις. Λες, τι να παντρευτώ, αυτά χωρίζω που θα χωρίσω. Για ποιο λόγο να παντρευτώ? Να μπω στη διαδικασία, άντε να γνωριστώ, άντε να βγω ραντεβού, άντε να δώσω, σου δώσω δαχτυλίδι, άντε να αραβωνιαστούμε. Παναγία μου, ήδη έχω κουραστεί. Στους αραβώνες είμαι κουρασμένος, είδε. Ήδη. Άντε να παντρευτούμε, άντε να βρω κουμπάρο, άντε να βρω παπά, άντε να βρω λεφτά να κάνω το γάμο, άντε να βρω δικηγόρο για να χωρίσω. Δεν παντρεύομαι, θα μείνω στο ράφι. Τώρα που έχουν παγώσει και οι τιμές, είπε η κυβέρνηση, μια χαρά στο ράφι θα είναι. Δροσερά, δροσερά και ωραία. Άσε μας. Ο μέσος λέει όρος γεννήσεων και θανάτων στην Ελλάδα, βλέπω εδώ τα στοιχεία για το 24, 185 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. 100 μωρά γεννιούνται, 185 πεθαίνουν. Καταλαβαίνεις, έτσι πως πάει, κανείς δεν θα μείνει. Μόνο γέροι κυκλοφορούν στα χωριά. Πονάει η μέση μου και δεν είμαι καλά. Και μας κόψανε τη σύνταξη. Και έχω και ήλιγκο. Πέθανε και ο κύριε Κώστας 90 χρονών. Μικρός ήταν, καλοστοκούμενος. Όσο μεγαλώνεις και πεθαίνει κάποιος χερό 90 χρονών, σου φαίνεται μικρός. Γιατί όταν είσαι παιδί και είναι όλος 40, λες αυτός είναι γέρος. Όταν είσαι όμως 80 και όλος πεθαίνει 90, μικρός ήταν. Πρέπει να βρούμε λύση. Να έρθουν οι πελαργοί. Παιδιά, δεν έρχονται οι πελαργοί στην Ελλάδα. Πρέπει να κάτι να κάνουμε. Τι τρώνε οι πελαργοί? Πας και τους δελεάσουμε να φέρουν μωρά. Κάτσε να δω. Τι τρώνε οι πελαργοί? Βατράχια, έντομα, ακρίδες, σκαθάρια, σκουλίκια, ψάρια, ερπετά, σαύρες, κραφίδια. Ρε τον πελαργό, δεν του το είχα. Τρώει τέτοια πράγματα ο πελαργός. Όλα αυτά μαζί. Και ποντίκια τρώει. Χαμός ο πελαργός. Ποντίκια, φίδια, ερπετά, ψάρια, ακρίδες, καθάρια. Να τα μαζέψουμε. Να έρθουν οι πελαργοί με τα μωρά.

μήνα και σε σένα παγώνα στο Βιανουδάκι. Καλημέρα. Ήρθε ο Ιούλιος. Πάμε με Γιώργο Χατζάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

δικό σου είναι το πλοίο. Καλημέρα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, δροσερό. Γεια σου, Στέλλα Χρυσαγάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στη χώρα να δούμε, ή τα ακούσαμε ή τα μάθαμε. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Είχαμε 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τι τραγωδία και αυτή πάλι. 2 νεκροί και μία 40χρονη με εγκάβματα από τη φωτιά στο ωραίο κάστρο. Αγωνία για το 12χρονο παιδί που αγνοείται. Συνελήφθη στην ΚΟ αλλοδαπός που μπήκε σε σπίτι και επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα μπροστά σε ανήλικη. Μάλιστα. Ο αλλοδαπός μπήκε στο σπίτι και επιδείκνυε τα επίμαχά του. Ένα ψαλίδι γρήγορα. Αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια αυτοκινήτου για να σώσουν σκύλο από θερμοπληξία στη Βάρη. Ήταν κλειδωμένος μέσα για 4 ώρες. Τρία άτομα συνελήφθησαν για ληστείες στην ΚΟ. Κατασχέθηκαν κάναβι, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκιού. Οι βράχοι κρύβανε ναρκωτικά σε υπαίθριες καβάτζες 39χρονου διακινητή. Βρήκαν τις καβάτζες εκεί που συνελήφθη, λέει, στη Μύκονο. Ωραία. Πάμε και με Σπύρο Σιφογιοργάκη. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Σπύρος Φωγιοργάκης. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, στα αγιασμένα αστερούσια, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Είσαι ακόμα με την παλιά ταυτότητα? Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις? Τη βγάνεις, δεν τη βγάνεις? 6 λες στους 10 είναι ακόμη με την παλιά ταυτότητα. Είμαστε πλειοψηφία, κάνουμε κυβέρνηση. Αφού είναι ωραία η παλιά ταυτότητα, είναι κοιμήλιο. Εμένα έχει φωτογραφία με την παλιά ταυτότητα, είμαι ακόμη. Από το Λύκειο έχω φωτογραφία. Τι θέλεις τώρα, να την αλλάξω, να βάλω καινούργια φωτογραφία? Με ψαρά, μαλλιά, με ρητήρες. Άσε μας την παλιά, πολύ ωραία είναι παλιά. Να βλέπω πως ήμουνα, όχι πως έγινα, γι' αυτό δεν την αλλάζουμε. Να δώσετε κίνητρα στον κόσμο. Νέα ταυτότητα να μας βγάλετε 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Είσαι 40, σε κάνουμε 30. Είσαι 70, σε κάνουμε 60. Και να επιτρέψετε στη νέα ταυτότητα, τα φίλτρα δεν τα επιτρέπουνε. Να αφαιρέσουμε κάποιες ρητίδες, να φτιάξουμε λίγο τη μητούλα, να τέτοιο στο Instagram, να κάνουμε κάτι αλλαγές και μετά να βάλουμε τη φωτογραφία στην ταυτότητα. Δώστε κίνητρα στον κόσμο! 3 Αυγούστου λέει που έρχεται, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο, μάλιστα. Ενώ το Σεπτέμβριο του 27 καταργούνται εντελώς. Θα μείνουμε χωρίς ταυτότητα? Ποιος είστε κύριε? Περάστε το τμήμα για εξακρίβωση. Πάντως 6 στους 10 ακόμα. Το σκεφτόμαστε, θα δούμε τώρα σιγά. Στον παράδεισο με ποια ταυτότητα μπαίνεις? Την παλιά ή την καινούρια? Νομίζω με την παλιά, μου είπε ο Άγιος Πέτρος. Το κουβεντιάζαμε χθες. Καινούρια λέει δεν ισχύει, είναι το έξω από εδώ. Γράψε αμήν να μπει στο παράδεισο. Τι είναι αυτά τα καρυγκιοζηλίκια στο Facebook? Γράψτε αμήν να πάρεις λέει την ευλογία. Και γράφουν από κάτω, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Εκεί γράψτε αμήν να πάρετε σωτηρία, να πάρετε ευλογία. Γιατί αλλιώς δεν παίρνετε, αυτός είναι ο τρόπος, ο χριστιανικός. Γράψε αμήν να μπει στον παράδεισο. Σου έχω χαλί κόκκινο.

0: Νίκος Κεβάκης.
1: Χωρίσανε οι δρόμοι μας, χωρίσανε οι δρόμοι μας και γίναμε δυο ξένοι.

0: Άλλη αγάπη μας, τίποτα πια δεν μένει.
1: Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλό μήνα. Κώστη Κουβεράκη, καλό μήνα. Καλά δρομολόγια. Καλές εκπομπές, τα βράδια, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Σας πάει στα αστέρια μετά τις 9. Δωρεάν, όλα πληρωμένα είναι. Καλημέρα Κατερίνα, είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Πάμε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Το ληξιαρχείο πήρα. Μου δώσε
2: ναι, τηλέφωνο. Ναι, ναι.
1: Για το μωράκι μου δεν είναι καταχωρημένο στο ληξιαρχείο Χερσονήσου. Είχα ξαναπεράσει, δηλαδή ήσασταν εκεί.
2: Για ξαναπείτε μου λίγο.
1: Το μωράκι μου δεν είναι περασμένο στο ληξιαρχείο και είχα στείλει τα χαρτιά. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, να δω τι θα κάνουμε.
2: Στο ληξιαρχείο, πού έχει γεννηθεί.
1: Το μωράκι μου, το ναι. Είχα πάρει, η Μπουμπού. Ένα κανείς είναι και είχα φέρει τα χαρτιά. Και μου είπε ο κτηνίατρος, γιατί ήταν τώρα να κάνει το εμβόλιο, ότι δεν είναι περασμένο.
2: Α, λέει, μπερδεύτηκα και εγώ, νόμιζα ότι ήταν παιδάκι.
1: Ναι, το μωράκι μου είναι, Μπουμπού, τόσα παιδάκι μου το έχω. Λοιπόν, αν μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή, είναι Μπουμπού.
2: Όχι, είναι... μα δεν είμαι εγώ για το. Για σκυλάκι δεν πρόκειται.
1: Ναι, αλλά είναι το μωράκι μου. Ή το παιδάκι μου είναι. Λοιπόν, Μπουμπού.
2: Ναι, αλλά στο ληξιαρχείο δεν. Θα πάρετε τηλέφωνο το Γιώργο Νάκη.
1: Όχι, μου είπαν εσείς, λέει, είστε υπεύθυνοι, μου είπε ο κύριος κτηνίατρος, γιατί έχει αλλάξει το ΦΕΚ. Λοιπόν, άμα μπορείτε στον υπολογιστή να βάλετε Μπουμπού.
2: Δεν μπορώ, μα μισό λεπτό. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τα ζώα.
1: Μα δεν είναι ζώο, είναι το μωρό μου, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, μην προσβάλλετε το ζωάκι μου. Λοιπόν, 752 Παύλα 34 είναι το τσιπάκι Μπουμπού.
2: Μα δεν έχω καμία σχέση.
1: Παναγία μου, ο κτηνίατρος να του πω να σας πάρει τηλέφωνο.
2: Εμένα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να του πω να σας φέρει και μία τούρτα γιατί είχε γενέθλια. Μισό λεπτό.
2: Και μου κάνει πλάκα τώρα.
1: Μεγάλη,
2: στο τηλέφωνο.
1: Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, Μαρία, δούμε από τον Ερωτόκριτο. Μου είπε η κόρη σου, η Κάλια, να σε πάρει τηλέφωνο για τα γενέθλιά σου. Είμαστε στον αέρα, μας ακούει όλος ο πλανήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήττα για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστός στην 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
15: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
15: Που το φυκά το ρόμα.
14: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
14: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Νίκος Ξυλώρης, γεια σου, χαρά σου Βενετιά. Καλημέρα, καλό μήνα, Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιούλη. Γεια σου Τόνια στο Ηράκλειο, καλημέρα, να είσαι καλά, καλό μήνα να έχεις. Μανώλη, καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Αλέξ Κοκαράκη, καλό μήνα, σε ευχαριστούμε, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφο μήνα να περάσουμε. Τι έχουμε ξεχάσει, θα δούμε μετά. 28-92-053-500 με την άδεια στον αέρα μετά τις 10. Α, έχουμε κι άλλο. Καλό μήνα, Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα, καλημέρα στην Κύπρο. Όμορφο μήνα να περάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια. Πάμε με μια βόλτα στην Κρήτη. Πάμε με εφημερίδες της Κρήτης. Νέα Κρήτη, ομόφωνη καταδίκη. Ένοχη χωρίς ελαφρυντικά για τον θάνατο του Άγγελου. Ισόβια και επιπλέον πολυετής ποινές στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για τη δολοφονία του τρίχρονου. Κρήτη, έρευνα για καταγγελίες σε κέντρο υγείας. Ροζ σκάνδαλο και συγκάλυψη καταγγέλουν πολίτες και εργαζόμενοι. Καταγγελία σοκ, ορολογιακή βόμβα, τα κρατητήρια Ηρακλείου. Πατρίς, τα τρακτέρ αφάνισαν ένα χωριό στην Κρήτη. Σε περίπου 6 χρόνια χάθηκαν στην Κρήτη 30 άνθρωποι στα χωράφια. Με σαράκι αρκαλοχώρι, με τους περισσότερους νεκρούς. Θύματα άντρες με μέσο όρο ηλικίας 67 ετών. Κύριος λόγος οι απότομες κλίσεις των εδαφών και έλλειψη καμπίνας. Δυστυχώς πολλά περιστατικά με τρακτέρια που του παίρνουν και έχουν χάσει 30 άνθρωποι τη ζωή τους στα χωράφια τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι απίστευτος ο αριθμός. Πάμε στα σεληνιώτικα νέα. Έργα, χρηματοδοτήσεις και χαμένες ευκαιρίες. Τη δείχνει η σύγκριση δύο κυβερνητικών περιόδων. Δήμου Καντάνου Σελήνου. Πάμε χανιώτικα νέα. Ασπίδα στο περιβάλλον της Κρήτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για βιολογικά αβοκάντο διπλασιασμός εξαγωγών. Πάμε Ανατολή, όχι στο ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, κίνδυνη για τον νομό Ρεθύμνου. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Thriller στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο κέντρο υγείας για κακοδιαχείριση, φαντάσματα εργαζόμενους και δωμάτια υπνοδωμάτια. Ηράκλειο, καμπάνα από την πυροσβεστική για θερμές εργασίες σε Ήπεθρο, πάνω από 2.500 ευρώ το πρόστιμο. Ηράκλειο, πιάσαν 24χρονο με 4,5 κιλά κάναβη και ταξιδιωτικό σάκο μόλις κατέβηκε από το πλοίο. Πάμε κρεταλεύει.gr. Μάλια, 18χρονη κατήγγειλε σε κεουρητά για βιασμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ για απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων. Ηράκλειο, η Δημοτική Αστυνομία ενισχύει τους ελέγχους για ασφαλείς και προσβάσιμους δημόσιους χώρους. Τραγωδία στο Στήρωνα, 60χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Πάμε flashnews.gr. Ηράκλειο, ισόβια στο ζευγάρι κακοποιητών του τρίχρονου Άγγελου. Χανιά, βγήκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του 73χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας του αδελφού του, συνελήφθη. Ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Χανίων. Χανιά, από σήμερα 1η Ιούλη, οι αιτήσεις για μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

0: Καλό μήνα, Γιάννη Βαγγελιό, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη, καλό μήνα. Ωραία δήλωση του Κουτσούμπα στο TikTok. Όλοι στο TikTok είναι. Και ο Κουτσούμπας είναι στο TikTok. Και ο Μητσοτάκης είναι στο TikTok. Και ο Ανδρουλάκης και όλα τα παιδιά. Είπε ο Κουτσούμπας του Κουκουέ. Τι είναι, λέει, πολύ ωραία ερώτηση πάντως. Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι από κάτω από 500 ευρώ. Ιδού η απορία. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Αυτό σε βάλε άλλο ερώτημα, έτσι πιο βαθύ. Πες μου τώρα εσύ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Σιγά μην βρεις σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Τι λες μωρέ. Πας καλά. Πάντως, γι' αυτό η κυβέρνηση έδωσε λύση. Σου λέει ακριβά είναι τα ενίκια και έβαλε επιδότηση στο λαγοκέφαλο 5 κάτι. Ωραία, περίπου 5 ευρώ. Θα πηγαίνεις, θα ψαρεύεις λαγοκέφαλους, θα παίρνεις τα λεφτά από την επιδότηση και θα πληρώνεις το νίκη. Υπάρχουν λύσεις, βρε κουτά. Όλα τα σκεφτόμαστε εμείς στην κυβέρνηση. Γι' αυτό μας ψηφίζετε και μας ξαναψηφίζετε. Έλα καλημέρα. Έλα στην παρέα μας. Έλα στην Κρήτη να βρεις την υγεία σου, το χαμόγελό σου, τη διάθεσή σου. Να αναζωογονηθείς. Πάμε με νεκτάριο σαμόλι.
1: Μα εγώ θα γίνω διάσατζής, να σπάσω το διασάκι.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλά να περνάς. Εύα, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, γεια σου Εύα, καλά ψώνια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. 2892-053-500 στον αέρα είμαστε. Εγώ με του βουνού παιδί, νέα κυκλοφορία, Νίκος Λαγουδάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1:1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, Ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22245.

Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη. Παράπονο. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8. Μαντιλάτε στον αέρα μετά τις 10.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Είναι ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Πάμε και με τα αθλητικά μας με το Mundial. Mundial 2026 ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές και κατέριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η FIFA ανακοίνωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, λέει, προσέλευσης, με τα γήπεδα να παρουσιάζουν πληρότητα 99,7%. Μπράβο. Το Μεξικό κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό και πέρασε στους 16. Η Γαλλία τη Σουηδία 3-0 και αυτή στους 16. Μουντιάλ, ναι, παρατήθηκε ο Κούμαν από προπονητής της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Νορβηγία, ακτήλευα το στούδιο 1. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον De Frey στο ποδόσφαιρο. Πάμε αθλητικό τύπο, live sport. Τρέλα για Μπογκδάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καρδοκούν μετά την απόφαση, λέει, των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο, λέει, παιχταρά. Φουλ ενίσχυση, αλλαγές μάλλον στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Πάμε Sport Day, μόνος του και όλοι τους για τις εκλογές. Μαρινάκης και άλλες ομάδες. Ώρα των σπορ, τελική ευθεία. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν υποθέσεις νέων συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιο. Φως, ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει, λέει, η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο. Κόκκινος πρωταθλητής, άλλος θρύλος με Καρντόσο, παράγοντας, λέει, φαινόμενο στην διοίκηση, λέει η εφημερίδα. Ωραία! Προπονητής της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Νορβηγία, ακτήλευα το στούδιο 1. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον De Frey στο ποδόσφαιρο. Πάμε αθλητικό τύπο, live sport. Τρέλα για Μπογκδάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καρδοκούν μετά την απόφαση, λέει, των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο, λέει, παιχταρά. Φουλ ενίσχυση, αλλαγές μάλλον στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Πάμε Sport Day, μόνος του και όλοι τους για τις εκλογές. Μαρινάκης και άλλες ομάδες. Ώρα των σπορ, τελική ευθεία. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν υποθέσεις νέων συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιο. Φως, ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει, λέει, η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο. Κόκκινος πρωταθλητής, άλλος θρύλος με Καρντόσο, παράγοντας, λέει, φαινόμενο στην διοίκηση, λέει

ομάδες. Ώρα των σπορ, τελική ευθεία. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν υποθέσεις νέων συμβολέων Γιώβιτς και Πιλιό. Φως, ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει, λέει, η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο. Κόκκινος πρωταθλητής, άλλος θρύλος με Καρντόσο, παράγοντας, λέει, φαινόμενο στην διοίκηση, λέει η εφημερίδα. Ωραία!

0: ένα χρόνο. Θυμάσαι
1: που κελαϊδούσανε για μας, που έρωτα τα ειδών.
0: Μανταρίνι. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Αλεξάκης. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Είπε ο υπουργός ο κύριος Κικίλιας, δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εντάξει. Το πλοίο λέει δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια. Δεν είναι. Μήπως είναι. Γενικά στις μάχες πάντως χάνουμε. Εκεί στην κυβέρνηση ακούνε. Έχουμε χάσει 7-0 από την ακρίβεια. Έχουμε χάσει από τα σκάνδαλα 8-0. Και πάει λέγοντας. Από τις υποκλοπές έχουμε χάσει 9-0. Εντάξει, άμα χάσουμε τη μάχη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θα δώσουμε κανένα βατραχοπέδιλο, θα δώσουμε κανένα μπρατσάκι, κανένα σωσίβιο. Έχουμε και plan B, να μην λέτε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ας θυμηθούμε μια ωραία ρήμα τώρα που είναι και η εποχή. Από που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη. Για το αλώνισμα.
2: Αν έχω κουταλέματα, λέει, έκαμε πάλι σκέψη. Και έβαλε σε ενέργεια τη χέρα να δουλέψει. Με όργανα πρωτόγωνα επέρνα η ζωή μας. Οι λιλιοτσισταριόμαστε για το λιτό ψωμί μας. Κάμπι λαγκάδια και βουνά εδίδανε τη λύση. Μα έπρεπε ο άνθρωπος και να καλλιεργήσει. Μήνα πρωτόλια ντάκερνε λίγο το θέρο στα χωράφια. Και ο λιμερνής κουβάλιανε σταλόνι τα δεμάτια. Αφού του εποθέριζε κατάστενε ταλόνι. Και δυο ματζέφια με λισά ο συζευτής μερώνει. Και ντρώνει το βολόσυρο με δόδια κονισμένα. Κι όλα τα αλωνοσύνεργα καλά καταστεμένα. Και τσιβουτσές λέει το μαζεφιό μάζωνε να μαλάξει. Βάνει νερό και γρένιτσι ταλόνι για να σάσει. Αυγή αυγή σηκώνεται και κάνει το σταυρό του και τα δεμάτια σκόρπισε με το συνέτερό του. Ταλονικό εγκίνιαζε με θεμονιά το στάρι να σάζουνε άρτους πρόσφορα σε κάθε Αγίου χάρη. Πιάνει τσαλιές λέει ο συζευτής καλάτσι μου στρουχώνει. Βάνει στο σβέρκο το ζυγό και μπαίνουνε σταλόνι. Δεν και το βολόσυρο και το σταυρό του κάνει. Χα είναι η πρώτη του φωνή και ο μπρος. Το έργο βάνει. Στη μέση ένας συμπαρτής το συμπαρτήρι πιάνει. Ανεχουμίζει το σπαρτό του βολοσύρου βάνει. Αργά αργά λέει το πρόσαγο πριχού ο ήλιος δύσει. Σωρεύγανε ταλονικό για να καρποφορήσει. Μακρόστενο το στένανε κατά μεσή σταλόνι. Κόντρα να πιένει του καιρού τάχερα να σηκώνει. Με το θρυνάκι λέει την αρχή για να καρποχωρήσει. Και η παλάμη ύστερα αλλά μην να το γυρίσει. Δεξά ζερβά το λίχνισμα και σαν ποτελειώνει σταυροκοπιέ εσωροστάθη και ο καρπός κατά μεσή σταλώνει. Στη μέση κάνει λέει ένα σταυρό με παλαμοθρινάκι και γονατίζει ευλαβικά η φιά μου το ρινάκι. Τη χούστα διεγέμισε με ευλογημένο στάρι και προσκυνά ευλαβικά με του Θεού τη χάρη. Εύχεται στο αφεντικό χρόνια πολλά να ζήσει. Μουζούρια αναρρύφνητα το σπίτι να γεμίσει. Σε παναγύρια και χαρές να το καταναλώσεις και διακονιάρης άμα αρθεί λιγάκι να του δώσεις. Με το βολίστη λέει βόλιζα στο γύρο τα κοντήλια και ο πατέρας μου τα σε λουκούμια με βανίλια. Και στο τσουβάλι βάναμε τα αποσκυβαλίδια και η μάνα μου κατάστενε όσα έπρεπε πιτίδια. Ήταν το πρώτο άλεσμα στο μήλο για να πάμε, ψωμάκι να ζυμώσουμε κι αλεύρι για να φάμε. Να φάσουμε λαδόστα, καπίτες και μακαρούνια. Πούγλιβε στον τετάτρο για μια ώρα τα πυρούνια. Ήρθε λέει η ώρα και η καλή και η ευλογημένη. Δόξα να πούνε του Θεού που ήταν κουρασμένη. Ο Μουρτοζέρης έστεκε στο γύρο και ανημένη. Και στο σωρό με τον καρπό με σεβασμό πηγαίνει. Δεν έκες τρεις τα αφεντικού και μια του Μουρτοζέρη. Το Μουκατά πληρώνανε εκείνο το σεφέρι. Ιντάτανε ο Μουκατάς θα ρωτηθείτε όλοι. Φόρος του κράτους ήτανε, από εδίδανε όλοι. Αφού μετρούσαν τον καρπό, έμπαινε στα τσουβάλια. Στο σπίτι κουβαλούσανε και βάζαν στα πιθάρια. Και για την απολύμανση λέει τότε στο πιθάρι, εβάνανε φασκομιλιά τη μυρωδιά να πάρει. Και ύστερα τα άχερα να μπουν στον αχεριώνα. Να τρώνε τα γαϊδουρομούλερα στα κρύα του χειμώνα. Τις κόνες και τα άγανα ποτέ δεν θα ξεχάσω. εκτός να φέρει ο Θεός τη μνήμη μου να χάσω. Τούτα τα λίγα έγραψα, λέει, με σύνεση και τρόπο να δουν οι νέες οι γενιές τον κόπο τον ανθρώπο. Σκληρά πολύ δουλεύγαμε από Ανατολή ως Δύση, μα η ευλογημένη γη μας έδινε τη λύση. Στάρι, κρυθάρι και ταγί, ρόβι, κουτιά, ροβίθια, εγέμιζε ο Γεωργός ετότε σαν στα σπίθια. Και από υδρότα, λέει, αισθήματα και αλληλοβοήθεια, εβάναμε θεμέλιο και χτίζαμε τα σπίθια. Και θα δεν είχε, λέει, κραδασμού στο πέρασμα του χρόνου, άντεχε μπόρες και καημούς του ανθρωπίνου πόνου. Αληθινό, λέει Μανώλη, παράδειγμα γίνομαι αυτή την ώρα, που έχω αντέξει στη ζωή του κάθε

και Αντώνης Μαζοκοπάκης, τα θέλω και τα πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα. Μα σε τελείωσε η δεύτερη ώρα. Είναι Τετάρτη, πρώτη μέρα του μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Καλημέρα. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
16: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
22: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: συγχωρήσω.
1: Καλημέρα, πήγαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιούλη. Ήρθε και ο Ιούλιος. Μπράβο μας. Γεια σου, Κλειό. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Ανδρέα Μανουσουδάκη, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα, Σοφία. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, καλημέρες μαντινάδες στον αέρα. Να πούμε και για τον Ιούλιο, αν έχουμε ή ό,τι άλλο καλό. Να δροσιστούμε. Ωραία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, ομόφωνα ένοχη η μητέρα και ο σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα μάλια. Χανιά, συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ζώκλοπη. Ηράκλειο, τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν πάνω από 4,5 κιλά κάναβης, κοκαίνη, όπλα. Ηράκλειο, τραγωδία στο Στήρωνα. 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Είχαμε τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου στη Μυρτιά Ηρακλείου. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ελούντα, τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στην Προβλήτα στην, για Σπιναλόγκα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ρέθυμνο, έκλεψε εργαλεία από οικοδομή. Συνελήφθη για ναρκωτικά. Ένας 30χρονος από την Αλβανία. Ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Χανίων για το 2026 μέχρι τώρα.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την ΕΜΗ σήμερα στην Κρήτη, έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποχηματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Θα έχουμε, λέει, κάποιους τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και νότια Κρήτη 6 μποφόρ έως 6 και θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Πάμε, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα.
1: Η πιο γρήγορη καλημέρα. Πήρε το χρυσό μετάλλιο η Στέλλα. Μπράβο, Στέλλα.
3: Ευχαριστώ.
1: Το χρυσό Ιούλιο πήρε. Το χρυσό Ιούλιο.
3: Σας εύχομαι ένα όμορφο και δροσερό Ιούλιο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ ό,τι επιθυμείς.
3: Ευχαριστώ. Εμάς μπήκε φορτωμένος Μανώλη Ιούλιος στους βόρους με όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ωραία, άρα
3: μπορώ να πω δύο λόγια.
1: Να πεις, Παναγία μου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρων διοργανώνει ένα διήμερο εκδηλώσεων. Την 5η 2 Ιουλίου η αυλαία ανοίγει στις 9 το βράδυ στον προαύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την πρώτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Όπου οι συμμετέχοντες.
1: Τι εννοείς παραδοσιακή πίτα, ποιες πίτες τώρα, οι σαρικόπιτες αυτές?
3: Γλυκές και αρκετές, ό,τι θέλει η κάθε νοικοκυριά.
1: Εννοείς μυζιθρόπιτες, σαρικόπιτες?
3: Ναι, παραδοσιακά.
1: Αναγία μου.
3: Σημαδόπιτες, ό,τι σκεφτήκατε.
1: Αναγία μου πειρασμός.
3: Οι συμμετέχοντες θα βραβευτούν από 4 διακεκριμένους σεφ για την καλύτερη γευστική δημιουργία. Ο κόσμος θα δοκιμάσει. Η βραδιά θα έχει και μουσική και χορό με το χορευτικό συγκρότημα της κυρίας Στέλλας Πανουργάκη που είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου, κριτικά.
1: Ωραία.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Την επόμενη, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, τη Σκητάλη παίρνει η χοροδή του Νότου με μαέστρο τον κύριο Γιάννη Αντριγιαννάκη με μια συναυλία αφιέρωμα στο Διονύση Σταυρόπουλο καθώς και με τραγούδια για την αγάπη και τον έρωτα.
1: Ωραία, αξίζει τον κόπο. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μπράβο σας.
3: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Το ίδιο βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρων με μια τιμητική τελετή θα αποχαιρετήσει τον ιερέα Πάτερ Μιχάλη Δαγκαράκη που ιερουργεί στην τοπική ενορία 23 στην 7 έτη και συνταξιοδοτείται.
1: Ωραία.
3: Πάλι θα έχει φαγητό, θα περάσουμε τέλεια. Σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Να δούμε πώς θα πούμε στην παραλία μετά. Ωραία.
3: Εντάξει, μετά θα κάνεις εσύ, θα ανέβεις στα βουνά σου, θα πας στους ποταμούς σου, θα χάσεις.
1: Έτσι, έτσι, θα φάμε.
3: Είναι έτοιμος.
1: Θα φάμε και θα πιούμε.
3: Λοιπόν, τώρα να πω και κάνε μια ρήμα για τον Ιούλιο.
1: Να του πεις, να τον καλοπιάσουμε.
3: Πάμε. Στου θέρου στο μεσόστρατρο προβάλλει ο Ιούλης πάλι. Και λούζει με σαχτίδες του κάμπο και ακρογιάλι. Στον στάσιον το λίκνισμα γλιστρά γλυκά τα γέρι και ευλογημένο γίνεται του γεωργού το χέρι. Στον καταγάλανο ουρανό ο ήλιος βασιλεύει και ο αφρός της θάλασσας στο νου μας ταξιδεύει. Κοσίλια βότσαλα λαμπρά στο κύμα ταξιδεύουν και οι καλοκαιρινές στιγμές παντού μας συντροφεύουν. Στα περιβόλια κρέμονται και ευωδιούν τα σίκα κι είναι ο καρπός του σκούμελη και ξέχυλος στη γλύκα. Στα πανηγύρια του χωριού ο κόσμος ανταμώνει, λύρα λαούτο και βιολί γρυκά και ξεφαντώνει. Μήνα στα φιλογιαλιστή καυτέ και αλωνάρι, Ιούλιε με του Κέσσαρα το όνομα και τη χάρη. Το μήνα τον Ιούλιο ούλα δεξά να έρθουνε, οι πίκρες να μισέψουνε και αλάργο να χαθούνε.
1: Ωραία,
3: καλό. Τον καλό πιάσα.
1: Μπράβο, μπράβο, θα δούμε. Άμα κάνει κάψονε, σε σένα θα κυνηγίζομαι.
3: Μάμο, ρε Μανώλη, επειδή πήρα πρώτη.
1: Πήρα εσύ θα μπλέξει τώρα. Έχω σημειώσει εγώ τώρα το όνομά σου.
3: Έτσι.
1: Να σε καλά, Στέλλα.
3: Θα το δώσω το μετάλλιο να δω αν είναι θετικό. Έτσι, δεν κάνουν οι νικητές.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Άντε, καλή επιτυχία με τις εκδηλώσεις. Καλημέρα.
3: Σας περιμένουμε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ε, καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα Μανούλη!
1: Καλό μήνα, Τόνια!
0: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Έτσι.
0: Κοσμά, Δαμιανό, Αργυρούλα, Ανάργυρος. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Χαράλαμπι που έχει γενέθλια σήμερα, το Κουστόνα.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Να καλημέρισω τη Στέλλα την αγαπημένη, την Κρασαγάκη που άκουσα μόλις τώρα. Και εμείς είχαμε, Μανώλη, μία ωραία εκδήλωση εχθές
1: ναι.
0: Στο σύλλογό μας.
1: Τι έγινε, τυφλών, τι κάνατε?
0: Κάναμε για ένα, κάναμε μια μάτσα μαζοχή.
1: Παρέα.
0: Και μαζευτήκαμε όλοι, περάσαμε μια χαρά.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, η παρέα είναι το νούμερο ένα στη ζωή. Να πεις, να σου πούνε, να αλλάξεις κουβέντες, να πεις έτσι τα...
0: Ακριβώς. Περάσαμε τέλεια. Να αφιερώσω στο Μανώλη στο Μεσοχωριό, το Μαθηδάκι, που είμαστε μαζί εχθές.
1: Ωραία, ωραία.
0: Περάσαμε τέλεια, δόξα
1: τω
0: Θεώ.
1: Με το καλό να ξανασμίξετε, να τα κάνετε συχνά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα. Μαμά πήγε σημάδι. Μαμά πήγε σημάδι. Καλό μήνα.
2: Καλό
1: στον Νικολή με το ηλιακό ράδιο.
2: Καλό μήνα να περάσουμε λοιπόν. Την καλημέρα μου σε σένα, στο Γιώργη σας.
1: Ναι.
2: Τη Στέλλα χαρά στη γονίστα που την έχουν αυτή. Αυτή τη ανθρώπου την έχουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει καλά.
1: Να είναι καλά.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, στην Τόνια
1: να πάμε να φάμε πίτες. Θα πάμε στη Βόρους να φάμε πίτες, αρικόπιτες.
2: Πατέρες όλες να καλέσουμε
1: ένα πια φοβά. Μια παγωμένη μπύρα.
2: Την καλημέρα μου στην Μαρία, την καλετάκι μας, στην Μαρία, στην Ποντικάκη, τα άκουσα την άλλη βασιά, καλημέρα, είναι άρρωστη, πάλι η κακοδιά.
1: Περαστικά, γιατί... περαστικά στη Μαρία μας.
2: Περαστικά, και θέλω να τη βοηθήσει. Στην Κατερίνα μας, στη Βιάνο, τα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, στα αδέρφια, στον Αποκόρονα, στον Σταύρο, τον Συμπέθερο.
1: Στον Κωμό.
2: Στον Χαραλάβη μας, στον πώς τον έχει πάνω, στον Χαραλάβη.
1: Τον Κουρσόνα.
2: Τον Κουρσόνα. Τα ηγενάκια μας.
1: Ωραία, ωραία. Να σε καλά, Νίκο, που τσιδημήθηκες όλους.
2: Ακούω ερωτόκριση και μιλήσω ερωτόκριση. Όλο το κόσμο να είναι καλά. Και καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα. Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά. Φτάσαμε 10:30. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Τι ακούσαμε, τι είδαμε. Καθημερινή Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Τα νέα σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones. Απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τώρα είναι πάρα πολύ οικονομικό να χτίσεις ένα σπίτι, πολύ λίγα λεφτά, τίποτα. Γι' αυτό έχει ανέβει το κάμπινγκ, τα λέγαμε χθες. Πας, παίρνεις μια σκηνή. Πολύ ωραία, δίνει 40 ευρώ, παίρνει και ένα στρωματάκι και έχει κάτι ωραία. Άρχοντας. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών, πάρτι επιδοτήσεων με τα βοηδή. Με τα βούγια! Πάρτι επιδοτήσεων. Τι έχετε να δηλώσετε, κύριε Λεκάκη? Έχω να δηλώσω 5 βούγια, ναι, και 2 μουσκάρια. Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του DCS στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Ελεύθερος τύπος στο φετινό μηχανογραφικό, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ. Εσπρέσο έγκλημα όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Κόντρα γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό, λέει η εφημερίδα. Τώρα τι να σου πω. Ελεύθερη ώρα, προτεκτοράτο. Έχει την Κίμπερλι, την πρέσβυρα, και έχει πολιτικούς να τις φυλάνε τα χέρια. Τώρα τι να σου πω. Δημοκρατία, απόλυτη λέει απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΑΣΑ, από την έρευνα του ΟΑΣΑ, λέει αποτυπώνει μάλλον τα διέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα. Εκεί που πρέπει να είμαστε πρώτοι, είμαστε τελευταίοι. Και εκεί που πρέπει να είμαστε τελευταίοι, είμαστε πρώτοι. Μπράβο μας. Επιστρέφουμε, ναι.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
5: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
14: Έχουμε Α. Παντού.
13: Δηλαδή.
14: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
17: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
16: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
17: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
16: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
17: Με πολύ γλυκιά γεύση.
16: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
17: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
16: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
17: Mancap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
18: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
19: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
18: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
19: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
18: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
19: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
18: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
0: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. 28-92-053-500. Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλό μήνα. Καλημέρα στους μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε. Να τα πούμε, να τα πούμε. Φίλε Γιώργος Μιανάκη, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
0: Χρύσα, καλημέρα, καλό μήνα.

0: Μια νύχτα λέει με πανσέλινο, εκείνη αποφασίζει και έρχεται μέσα στο όνειρο χάδια και με γεμίζει. Με το φεγγάρι συντροφιά μπήκε στην κάμαρά μου και πήρε σώμα, ψυχή, γέλιο και τη χαρά μου. 500, ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλό μήνα, καλημέρα στους μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε. Να τα πούμε, να τα πούμε. Φίλε Γιώργος Μιανάκη, καλό μήνα, να είσαι καλά Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννο.
0: Χρύσα, καλημέρα, καλό μήνα.

Μια νύχτα λέει με πανσέλινο, εκείνη αποφασίζει και έρχεται μέσα στο όνειρο χάδια και με γεμίζει. Με το φεγγάρι συντροφιά μπήκε στην κάμαρά μου και πήρε σώμα ψυχή.

Μια νύχτα λέμε πανσέλινο, εκείνη αποφασίζει και έρχεται μέσα στο όνειρο χάδια και με γεμίζει. Με το φεγγάρι συντροφιά μπήκε στην κάμαρά μου και πήρε σώμα, ψυχή, γέλιο και τη χαρά μου. Μαντινάδες, της Άννα Χαλεπάκη.

Φίλε Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Τη σκέψη λέει Πέμπο και έρχεται, κι ας ξέρω πως δεν κάνει, και σαν ομπρέλα απλώνεται μπόρα να μη σε γράνει. Με την άδεια της Μαρίας Ανδρουλάκη και μια ακόμα δικιά της. Σκέψη απομακρύνεσαι κι εγώ όλο σε μαλώνω, για δεν μπορώ στο χειρισμό να με γεμίζεις πόνο.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ και την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Νεοϊορκέζα. Τι κάνεις, πολλά ξενύχια βλέπω, Ελένη.
1: Ναι, άρχισαν πάλι τα ξενύχια.
0: Άστα. Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, λέγε ένα τραγούδι παλιά.
1: Ναι, το ξέρω. Τώρα που είπες με το φεγγάρι, το βλέπω πάλι.
0: Πάλι το θεωρείς το φεγγάρι. Νομίζω, Ελένη, θα σου το πω, το φεγγάρι είναι ερωτευμένο μαζί σου. Κάτι γίνεται.
1: Μπορεί.
0: Σε κοιτάει, σε κλικοκοιτά.
1: Εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί σου.
0: Έτσι, άρα είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Ναι, αλλά έχει λίγο σύννεφα και μπαίνει πότε στο σύννεφα.
0: Είναι αυτοί που μπαίνουν στη μέση και χωρίζουν τα ζευγάρια. Τέλος πάντων, όπως και στη ζωή.
1: Αντρώινο χωρίς.
0: Έτσι, έτσι. Κάτι γειτόνισες, κάτι συγγενείς. Άστα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζουμε εμείς εδώ το Αγίους Αναγύρους. Θα πάω ξημερώσει πρώτα και πρώτα ο Θεός. Θα πάω. Εχθές είχαμε του Πέτρο και Παύλο.
0: Έχει εκκλησία κοντά εκεί, Αγίους Αναγύρους.
1: Είμαι ανάμεσα σε 4 εκκλησίες.
0: Ναι, και είναι τώρα εκκλησάκια μικρά, φαντάζομαι.
1: Μικρά, για έλα να δεις εδώ, εκκλησίες.
0: Α, μεγάλες.
1: 500 άτομα παραπάνω. Έχουμε εκκλησίες εδώ που ντρέπεσαι να μπεις με... Όχι ντρέπεσαι, πώς να σου το πω.
0: Ναι, κατάλαβα, είναι έτσι ωραίες εκκλησίες.
1: Πολύ ωραίες εκκλησίες, πιο ωραίες από την Ελλάδα μπορώ να σου.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Και έχει παπάδες δικούς μας, φαντάζομαι.
1: Ομογενείς, τα έχουν εκπεί παπάδες από την... από εδώ πιο
0: ορθόδοξες είναι.
1: Γεννημένοι εδώ, ναι, και ερχομένοι από την Ελλάδα. Πολύ ωραίες εκκλησίες. Και στις 4 μπορώ να πάω με τα πόδια βέβαια, μου παίρνει σχεδόν 40 λεπτά μία ώρα, αλλά με τα μάξι πιο πολύ πάμε.
0: Α, ωραία, ωραία, με το καλό. Να ανάψετε και ένα κερί και εμάς.
1: Άγιος Σπυρίδωνας, Άγιος Νεκτάριος και Πέτρος Παύλος, ναι. Και έχουν και σχολεία, τα δύο έχουν σχολεία, τα τρία έχουν σχολεία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Γιατί κάθε εκκλησία βάζει και το σχολείο μέσα, να μαθαίνουν τα παιδιά τη γλώσσα, να μαθαίνουν τα...
0: Μπράβο, μπράβο που έτσι διατηρούνται τα ελληνικά έθιμα και η θρησκεία και η γλώσσα και οι παραδόσεις.
1: Ναι, κάνουν φέστιβαλ πιο μπροστά, την περασμένη εβδομάδα είχαμε φέστιβαλ, δίνουν και εκεί έχουμε κουραμπιέδες με λομακάρουνα, πώς τα λένε...
0: Κουραμπιέδες δίνουν τέτοια εποχή και με λομακάρουνα, πώς και έτσι. Κυκλοφορούνε. Ναι. Εδώ δεν βρίχνουμε μελομακάρνα.
1: Εδώ. Εδώ με τα μελομακάρνα και κουραμπιέδες σε κάθε.
0: Εγώ πήγα προχθές σε ένα ζαχαροπλαστείο και λέω μελομακάρνα, βάλτε μου ένα κιλό και γελούσανε. Σου λέει τι είναι, Χριστούγεννα, κύριε, εδώ και με διώξανε.
1: Εδώ τα έχουμε όλο το χρόνο. Έχουμε μπακλαμπάδες, κανταΐψια.
0: Ωραία.
1: Τυρόπους, πανακόπιτες.
0: Μόλις τελειώσει η εκπομπή, Ελένη, θα πάρω το αεροπλάνο, θα έρθω Νέα Υόρκη να πάρω μελομακάρουνα, εντάξει.
1: Έλα, δεν το έχω πει.
0: Εντάξει.
1: Αν μπορέσω, θα βγάλω καμιά φωτογραφία να δω τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Και ναι. Χθες το βράδυ που ήταν η παραμονή, πάρα πολύ κόσμο. Και φεύγουνε. Φεύγουνε. Δηλαδή. Δεν μας τα δίνουν τζάμπα, τα πουλάνε. Τα πάει ο κόσμος δωρεάν.
0: Α, κατάλαβε. Και δίνονται σε για κάποιο καλό σκοπό, φαντάζομαι.
1: Πουλάνε για να.
0: Ναι.
1: Βγάλει και η εκκλησία λεφτά.
0: Ναι, ναι, και για φιλανθρωπίες, φαντάζομαι, και για οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, γιατί οι εκκλησίες εδώ έχουν βοηθάνε.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια. Ελένη, χάρηκα που σε άκουσα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά, επίσης, να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γεωργία.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Με Παναγία μου.
0: Καλά να είμαστε. Τι τα κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Νερά είδα το πρωί, εσύ ήσουν με το λάστιχο?
1: Όχι, εγώ Μανώλη είμαι μέσα, γιατί είχα άλλες δουλειές.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Άλλες δουλειές. Το λάστιχο το έβαλα χθες το πρωί.
0: Α.
1: Δεν σηκώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, τα χαιρετίσματά μου σε συγκεντρωμένους.
0: Καλημέρα στον Νίκο και την παρέα του.
1: Καλημέρα, το καημένο και αυτό εδώ με την κάψα.
0: Με την κάψα, δεν πειράζει, χρυσοπληρώνεται. Άντε.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν,
0: να είναι καλά.
1: Σε εγκυρία ευγενία, σε όλο τον κόσμο, χαιρετίσματα και καλό μήνα να έχουμε, να περάσουμε καλά. Υγεία μόνο μας.
0: Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Γεια σου, Κατερίνα!
1: Τι κάνουμε, καλό μήνα! Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους μας, σε αξεντεμένους μας. Mm-hmm. Όπου μας ακούνε, εύχομαι ένα καλό μήνα. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται, στο Χαραλάμπη που άκουσα πως είχε γενέθλια, στο σύζυγό μου που τα είχε χθες, στο γιο μου που τα είχε την Παρασκευή.
0: Χαμόστρωμα τα γενέθλια. Βεντέμα, βεντέμα, σαν τζελιές.
1: Λοιπόν, και το σε λέω, εύχομαι στον Παράδεισο να είναι η ζωή σας όλη, να κολυμπάτε στη χαρές καθημερινή και σκόλη. Λοιπόν, να ζήσουμε χρόνια πολλά όλος ο κόσμος, να είμαστε καλά και ένα καλό μήνα εύχομαι.
0: Καλό μήνα, να είσαι καλά Κατερίνα, να τους χαίρεσαι όλους, να τους χαίρεσαι.
1: Να τους χαιρόμαστε όλους ο κόσμος, τους δικούς μας ανθρώπους. Να είσαι καλά.

0: σε ζήσω.
1: Αν είσαι.
0: Κι αν είσαι όνειρο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, Μανώλη.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλο το ακροτήριό μας, το καλό.
1: Έτσι.
2: Περαστικά στη φιλενάδα μας, τη Μαρία την Κοντικά.
1: Περαστικά.
2: Σιδερένια. Θα πούμε πολύ και δεν θέλουμε να πάθεις τίποτα. Χρόνια πολλά στο Χαραλάμπι, άκουσα...
1: Η Τόνια το είπε, για να το λέει Τόνια, η νικήση.
2: Και σε όλους τους εορτάζοντες. Να προσέχουμε τη ζέστη σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ζέστη από το πρωί.
1: Ναι.
2: Και χρειάζεται μια βουθιά σήμερα.
1: Χρειάζεται, και δυο μη σου πω.
2: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλές βουθιές.
2: Καλό μήνα σε όλους.

Στο χρόνο όλα φθείρονται και ανθρώποι καταλιούνται και αγάπες που είναι δυνατές ποτέντος δεν ξεχνιούνται. Του Κουρσάρου Ματινάδα, ωραία.

Ρουσάρου, πάντα θολό το δάκρυ μου στα μου, πάντα θολό το δάκρυ μου στα μάτια μου προβέρνει, γιατί είναι ο πόνος θάλασσα και ο ντεφουσκώνει βγαίνει. Ιούλιος ξεκινάνε και τα γλέδια σιγά σιγά, ε. Τοπικό γλέντι στο χωριό μας. Τοπική εορτή, γλέντι από εδώ από εκεί. Έχουμε τώρα, είναι η εποχή Ιούλιος και Αύγουστος. Έχουμε πολλά γλέντια. Θα γεμίσουν και τα χωριά με κόσμο. Δεν θα βρίσκουμε και να παρκάρουμε.

Πέρασε η ώρα. Τρεις ώρες ήταν αυτές, περάσανε και πάνε και πίσω δεν γυρνάνε. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Ερχόμαστε και εμείς πρώτα Θεός αύριο πάλι, αύριο Πέμπτη, ναι. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα να λάβετε όλο το χρόνο. Υπέροχα κοσμήματα. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
16: Με τα μάτια σου.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
17: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
15: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα. 1η Ιουλίου. Καλό και ευλογημένο μήνα για όλους. Σήμερα θα το πούμε πολλές φορές για να πιάσει. Καλό μήνα που φτάνει η φωνή μας σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πάμε δυνατά, πάμε κριτικά. Πάμε συνέχεια στην εκπομπή. Με ευχές και ματινάδες για καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία. Τηλεφωνικά info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

0: Καλησπέρα.
1: Εδώ μαζί συντονιστείτε να δροσιστούμε μαζί. Μηνύματα και στο Messenger, μηνύματα και στο Facebook. Θάλασσα πάλι ο καημός. Λιμάνι η θύμησή σου. Και πνίγεται η σκέψη μου για να βρεθεί μαζί σου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, καλό μήνα και πάλι. Είμαι μακριά και δεν μπορώ να μπω στην αγκαλιά σου. Και ζήλεψα τη σκέψη μου, γιατί είναι αυτή κοντά σου.

Αυτά τα μέρη όποιος δει, την Κρήτη δεν την ξέρει. Στην Κρήτη τα γυρεύει. Τη Σαμαριά στο πέρασμα και το Αμαλού τα μέρη. Σαμόλης, Νεκτάριος. Καλό μήνα να έχουμε και η Παναγιά κοντά μας, τον κόσμο όλο να ευλογεί και εμάς και τα παιδιά μας. Αδυνάτα της Άννα Σιωτάκη. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Αλέξη Κοκαράκης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα, υγεία, αγάπη, ελπίδα, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού στο σπιτικό σας.

0: Καλημέρα Γιώργο Ταγμιτζάκη, καλημέρα φίλε μου. Στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Γιώργος, όπως κάθε φορά, και σήμερα μαζί στην εκπομπή. Καλό μήνα. Καλημέρα Γιώργη, καλό μήνα σε όλους. Καλή εκπομπή από τον Γιώργο τον Ταγμιτζάκη.
1: Αγάπησα, σ' αγάπησα και πίστεψα.
0: Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα, καλό μήνα. Γράφει Στέλλα, όμορφο και δροσερό Ιούλιο σε όλη την παρέα μας από Βόρους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρων σας περιμένει όλους στο διήμερο εκδηλώσεων. 5-2 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βόρων στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος. Πρώτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Την Πέμπτη και στη συναυλία των χοροδών του Νότου την Παρασκευή με κέφι και πολλές εκπλήξεις. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους. Καλό μήνα Στέλλα και καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις σας.

Καλημέρα και στα όμορφα Χανιά, Ρούλα Καναμπούχλη. Καλημέρα με αγάπη, υγεία, ευτυχία των Αγίων Αναργύρων σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού. Καλό και ευλογημένο μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά βεβαίως, βεβαίως. Κοσμάς Δαμιανός. Και σε όλο το κορατήριο, καλό και ευλογημένο μήνα, με υγεία, βοήθειά μας η χάρη των Αγίων Αναργύρων. Ξεχωριστά στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, με την Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.

Ακριβώς 25 μετά από τις 11 ζωντανά στον αέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM Αθήνα, ραδιο Βοσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: Η υπέροχη η αγιογραφία που μας στέλνει η φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου, που φιλοτέχνησε αυτή την αγιογραφία και μας τη στέλνει σε φωτογραφία να τη δούμε. Χίλια μπράβο με τους Άγιους Ανάργυρους Κοσμά και Δαμιανό που γιορτάζουν σήμερα. Και λέει καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, με υγεία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ειδικά στην κυρία Ρούλα Μπούχλη. Καλή μας εκπομπή. Σωστά, γιορτάζει, ε. Ανάργυρη Αργυρούλα Ρούλα, χρόνια πολλά. Ξέχασα να σου το πω.
1: Διώξε τη μάνα.
0: Σου αφαιρώμουν όλη την εκπομπή με την αγάπη μας και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Γιάννη Σπινθάκη. Διώξε τσι μάνα τσι γιατρούς. Τηλεφωνικά στον αέρα βγαίνουμε μετά τις 11.30. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα mail σας. Και να διαβάσουμε και αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης σήμερα. Τα έθιμα, τα ήθη και τα έθιμα του Ιούλη που έκαναν παλιότερα οι άνθρωποι. Να τα ξαναθυμηθούμε. Με ένα όμορφο καλωσόρισμα του Ιούλη μήνα. Σε λίγο εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
11: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
10: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
11: Για μισή και εγώ περιμένω.
10: με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Αν ήταν μια... Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
11: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Πάμε δυνατά, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη, Ζήλε, Βεδιά. Επιστροφή με Δημήτρη Σπυριδάκη.

0: ψυχή μου.
1: Φεγγάρι μου που περπατείς του κόσμου το ταβάνι, αμένα πεις της αγάπης μου υπομονή να κάνει. Φεγγάρι πες μου μια φορά αν ρώτησε για μένα, να την εκάνω στο λαιμό ολόχρηση καδένα.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα στη Ρόδο, μας ακούει από τη Ρόδο. Ο φίλος ο Γιάννης θέλει την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα από Αφάντου Ρόδος. Και καλό μήνα σε όλους από τη Ρόδο. Δημήτρης Πυριδάκη.

0: Έτσι το διασκεδάζουμε και σήμερα, πρώτη μέρα του μήνα Ιούλη. Καλό μήνα. Καλό μήνα μας στέλνει και φίλη μας η Άννα η Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους τους φίλους, στο αγαπημένο ρωτόκριτο μας και σε εσάς με πολύ αγάπη.
1: Πέτσι φεγγάρι αν έτηδεις, πέτσι φεγγάρι αν έτηδεις, να μη στενοχωράτε.
0: Καλό μήνα μας στέλνει και η κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα κυρία Ελένη, καλό μήνα και σε εσάς. Καλημέρα, καλό μήνα Ελένη Σταματάκη.

28 9 20 53 500. Από τώρα και έπειτα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνουμε στον αέρα ζωντανά. Άλλιως στέλνετε μηνύματα στο email info@erotokritos.gr, Viber και SMS στο 6986 72 99 90 και στο Messenger και στο Facebook.

0: Ευχαριστούμε για την παρέα σου, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Θανόπουλε. Ευχαριστούμε και για το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλό μήνα και αντοχή στη ζέστη, μας γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος από την Αθήνα. Και λέει, καλοκαίριασε και γυρεύω να με δροσίσεις και ανημένω τη στιγμή πότε θα με φιλήσεις.
1: Βάρη, βάρη το σάλο του βά.
0: Το καλύτερο φιλί, καλοκαιρινό και δροσερό.

0: Να βγαίνουμε και στον αέρα σιγά σιγά να σας ακούμε, άμα θέτε. Και ποιος είναι αυτός που θέλει, παρακαλώ.
1: Ναι, η Ελένη είμαι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ελένη από Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα, ένα καλό μήνα. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εσείς το ίδιο, σε όλη την ομογένεια, καλό μήνα.
1: Γιατί γιορτάζομαι κι εμείς εδώ τους Αγίους Αναζήρους. Άμα ξημερώσει θα πάμε, γιατί έχω και αρτοπλασία.
0: Α, ωραία, ωραία. Και του χρόνου λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Εχθές είχαμε τους Πέτρο και Παύλο. Γιατί κάθομαι ανάμεσα σε τέσσερις εκκλησίες εδώ. Η Νέα Υόρκη έχει πάρα πολύ ελληνισμό, πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Οπότε ανάμεσα σε τέσσερις εκκλησίες παίρνετε όλη την ευλογία εκεί.
1: Πάρα πολλές εκκλησίες, ναι. Έτσι σμίγομαι πιο πολύ, εκεί είμαι, τις φιλόγους.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους εκεί στο Αμέρικα και χρόνια πολλά και πάλι.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο και καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Ευχαρίστως. Καλημέρα.

0: Πάμε όρεξη. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη. Θέλει την καλημέρα του. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και σε σένα Αντώνη. Θέλει σπιθάκι. Έβαλα σπιθάκι λίγο πριν. Ας σου αφιερώσω λίγο μακράκι χρύσανθο για σένα Αντώνη και στο βεράντα. Τραγουδά Μύρος Κουλά.
1: Πες, θέλω βρωτές.
0: Θέλω αστραπές, θέλω βρωτές.
1: Αστραπές, θέλω.

Χρήσανθος Μακράκης. Καλημέρα στην Άρβη. Να πάρουμε δροσιά από την όμορφη Άρβη. Με την καλημέρα που μας στέλνει η φίλη μας η Ιωάννα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την έρωτο παρέα μας. Καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα και από την Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και καλό μήνα Γιώργος και σε όλη την παρέα μας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πάμε λίγο Μαλεβιζώτη και αμέσως μετά να διαβάσω αυτά που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης, τα όμορφα.

0: Μαλεβιζότης Μανώλη του Αλεξάκη. Και έχουμε ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο Λεκάκη.
0: Γεια σου εσένα.
1: Η Κέτη από τη Μυτιλίνη.
0: Καλώς την ναι.
1: Καλά είσαστε?
0: Όλοι καλά, σε ακούμε στον αέρα κυρία Κέτη.
1: Ο καιρός μας και καιρό μπροντάει, βρέχει.
0: Ναι, καλά, πλάκα μου κάνεις, σιγά μη βρέχει.
1: Λόγω τιμής.
0: Μα εδώ σχέζει τις πέτρες.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή υγεία σε σένα, στην οικογένεια, σε όσους ακούνε, στην Τόνια, αν θέλαμε πάλι τώρα, είμαστε ξύπνοι, τηλέφωνο, στη Γεμάικα τη Δασκάλα, στην Κατερίνα από την Διάνος, άρα κάπως όλες. Σε όλο τον κόσμο καλή υγεία, τέλος πάντων.
0: Μα αν είναι δυνατόν τώρα που τη βρέχει τώρα στη Μυτιλίνη.
1: Λόγω
0: τιμή. Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα έρθει και σε εσάς το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Καλημέρα, yeah. Καλό μήνα. Άκου, βρέχει. Το περίμενα.

Δώστε, δώστε. Μανώλης Αλεξάκης. Πάμε λίγο να κάνουμε το καλωσόρισμα του Ιούλη με τον Ηλία το Φανουράκη. Και λέει ο Ηλίας, ήθη και έθιμα που χάνονται με το χρόνο τα έκαναν οι παλιοί ανθρώποι, αυτά που αναφέρω λέει παρακάτω. Θυμάμαι και τα έκανε η γιαγιά μου κάθε χρόνο την 1η του Ιούλη. Στάσου στην πόρτα, στη βεράντα ή όπου αλλού μπορείς. Το πρωί 1ης Ιουλίου, κοίτα την Ανατολή. Πες τρεις φορές καλωσόρισες Ιούλη, μήνα του Α Ηλιά προφήτη. Μπες στο σπίτι μου με το δεξί, φέρε ψωμί στο τραπέζι. Φέρε ανάσα στο στήθος, φέρε γέλιο σε μένα, σε όλο τον κόσμο και στην οικογένειά μου. Άντε για Ιούνι, πήρες ό,τι ήταν να πάρεις. Το έθιμο με τις σταφίδες. Ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας, το νούμερό του είναι γούρι. Πάρε 7 σταφίδες ή 7 γουλιές νερό. Με κάθε μία πες. Πρώτο υγεία, δεύτερο λεφτά, τρίτο αγάπη, τέταρτο υπομονή, πέμπτο δουλειά, έκτο ξεγνιασιά, έβδομο ομόνια και αγάπη στην οικογένειά μου. Όσο για μένα, να μην μου λείψει ποτέ χαρτί, μελάνι και καθαρό μυαλό να γράφω. Το νερό και το γούρι. Γέμισε ένα ποτήρι νερό ως πάνω. Ρίξε μέσα ένα κέρμα, μία ή δύο δραχμές. Άστο ολημέρα στον ήλιο, του Ιούλη στο μπαλκόνι. Το βράδυ μετά τις 9, ρίχτω σε γλάστρα και πες, όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέξει και το καλό σε μένα. Το κέρμα στην τσέπη σου όλο το μήνα. Και συνεχίζει ο Ηλίας Φανουράκης. Ο Ιούλης δεν μπαίνει μόνος, μπαίνει με τον προφήτη Ηλία. Πες αυτό στο τέλος. Άι προφήτη Ηλία, κεραυνοβόλε, που ανεβαίνεις με το άρμα στη φωτιά. Κοίτα κάτω στο γάζιον, φύλα το σπίτι μου από φωτιά και από κακό λόγο, δώσε βροντί να φύγει το βάσανο και βροχή να ποτίσει ό,τι έχω φυτέψει. Άναψε ένα κεράκι το βράδυ της 19ης Ιουλίου για τον προφήτη Ηλία.

Μερικά πράγματα που δεν τα ξέραμε λοιπόν από τον Ηλία το Φανουράκη. Πάμε Γιώργος και Νίκος Στρατάκης να κλείσουμε το ημίωρο. Η ώρα πάει 12. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Και επιστρέφουμε. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η ταυτότητα του δεύτερου θύματος από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο κάτοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Τη διασύνδεση των νοτίων κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΙΕ, έργο που ενσωματώνει Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο υπηρωτικό ηλεκτρικό σύστημα Μέσο Αττικής. Η πρώτη πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
6: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
6: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλωσορίζουμε το μήνα Ιούλιο με κέφι, χορό, τραγούδι, μαντινάδες. Καλώς όρισες Ιούλιε, καλό μήνα σε όλους.

0: Φάγαμε την πρώτη ώρα, πάμε για τη δεύτερη.
1: Μόνο εκείνος παγαπά.
0: Μόνο εκείνος παγαπά μπορεί να το πιστέψει.
2: Να βγούμε στον αέρα, κυρία Μαρία Καλεντάκη είναι στη γραμμή. Καλό μήνα, κυρία Μαρία.
3: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε σένα, στην οικογένειά σου και όλο μας το αγαπημένο ακροατήριο. Όπου πηγαίνει η φωνή του ερωτόκτου. Να σε ευχηθώ και τη χαρά μου για τα παιδιά σου. Αυτό ήταν δεδομένο, το ξέραμε ότι αυτά διαβάζουν, ήταν σίγουρα. Αλλά ευχόμαστε καλή συνέχεια στα παιδάκια, με υγεία, να τα αποκαταστήσετε, να φτάξετε σε όλες τις χαρές.
2: Σε ευχαριστώ
3: και
2: πολύ.
3: Και σε όλα τα παιδιά στη χαίρο, και αυτά που περάσανε, και αυτά που περνούνε, και αυτά που δεν περνούνε. Η ζωή συνεχίζεται και έχουν το μέλλον μπροστά τους. Να μην απογοητεύονται ποτέ. Να χαιρετήσω και την όμορφη Νάξο και εκεί το φίλο τον Νίκο που και το παιδί του και αυτήν έγραψε όλοι καλά και περνάει και από θέλει.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Και να είναι καλά και αυτοί που μας αγαπούν πάρα πάρα πολύ. Αγαπώ όλο τον κόσμο γενικά, κύριε Γιώργο, γιατί σήμερα μια ανάμνηση πικρή έχει αυτή η μέρα για μένα. Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έχει φύγει η κόρη μου από τη ζωή. Με τον ερωτόκριτο μοιράζω μέσα και τις χαρές και τις λύπες και όλα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ για όλη αυτή την αγάπη που εισπράττομαι, για όλα τα καλά που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον ερωτόκριτο. Και θα σας πω με λίγα λόγια ότι μόνο λέει με 5 γράμματα γράφεται η φιλία, μα δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Κι άμα φυτρώξει μια φιλιά στη σκέψη στο περβόλι, θέλει και καλλιεργητή καθημερινή και σκόλη. Ο χρόνος είναι ο κυπουρός που θα καλλιεργήσει. Και μέσα στην καρδιά μας τη φιλιά και θα την εποτίσει. Και η φιλιά σιγά σιγά αρχίζει να ριζώνει. Κι αν είναι το έδαφος καλό θα τον κυσό απλώνει. Με όλους εσάς εδέθηκα με τούτη τη φιλία. Γι' αυτό και πάντα στην καρδιά έχετε τα πρωτεία. Ο σαν το φάρο λιμανιού στη σκέψη αναβοσβήνει. Στη ζήση στα νεβόλεμα το φωτισμό μου δίνει. Γι' αυτό η σκέψη τακτικά μ' αντιναδοξοβιάζει. Μ' αγάπης λόγια και πρεπιάς για όλους σας ταιριάζει. Κάθε μορφή του φίλου μου στη σκέψη βαβαλίζω. Σαν το σγουρό βασιλικό στη γλάστρα την ποτίζω. Ο σεβασμός μου γίνεται τεράστια αγκάλι. Τον καθαένα από σας ξεχωριστά να βάλει. Δεν έχω πλούτη και λεφτά δώρα να σας εκάνω. Μόνο μια πλούσια καρδιά και μέσα σας εβάνω. Στα χείλη το χαμόγελο γίνεται ένας φάρος. Αυτό μονάχα δεν μπορεί να μου το πάρει ο χάρος. Έμαθα να χαμογελώ ακόμη και στη μοίρα. Κι ας με έκαμε να τρέχουνε τα μάτια μου πλημμύρα. Με τις χαρές σας χαίρομαι. Με τις καημού σας κλαίω. Και πάντα με την προσευχή στην Παναγία λέω, βλέπε τις φίλους μου όλους και δίνετος την υγειά τους, να χαίρονται ό,τι ποθούν και η οικογένειά τους. Πάντοτε το χαμόγελο να ανθεί στα δυο σας χίλια και να είναι ο πόνος μακριά 1.000.000 μίλια. Τούτα τα λόγια τα φτωχά σε όλους σας χαρίζω. Φιλία και συγγένεια ποτέ δεν ξεχωρίζω. Και σαν μικρό αντίδωρο ετούτης της φιλίας, λέτε μία μικρή ευχή στα σήμαντης Μαρίας. Με όλη μου την αγάπη, κύριε Γιώργο, για όλους σας.
2: Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα ωραία λόγια κάθε φορά που ομορφαίνουν την εκπομπή.
3: Πραγματικά, όπου για πάω, κύριε Γιώργο, εισπράττω πολύ αγάπη από τον κόσμο. Να μου λένε συνέχεια, σε γρυκούμε στον ερωτόκτο, σε γρυκούμε πολλές φορές, γίνω, δηλαδή τι να σου πω. Αλλά αυτό... είναι πολύ χαρά για μας, για όλο τον κόσμο, να ευχηθούν περαστικά σε όποιους είναι άρρωστους, σε κυρία Μαρία Ιγωδικά και ότι είναι άρρωστη. Εύχομαι σε όλους τον κόσμο να είναι καλά, να έχει υγεία και την αγάπη μου την έχετε όλοι απέραντι και το σεβασμό μου. Δεν έχω τίποτε άλλο.
2: Περαστικά και από εμάς σε όλους αρρώστους και να είσαι καλά να θυμάσαι
3: να
2: τους αδικοχαμένους ανθρώπους και την κόρη σου που
3: να είστε καλά, κύριε Γιώργο,
2: είναι σήμερα 5 χρόνια.
3: Θα χαιρετώ όλους με αγάπη. Καλό μήνα να ακούω.
2: Καλό μήνα.
0: Ζήστε το τώρα γιατί το αύριο μπορεί να μην έρθει. Ζήστε τη ζωή. Γιατί ακούστε τι λέει εδώ.
1: Μια λαστραπή.
0: Ο Παπαδογιώργης ο άρχοντας. Μια αναστραπή είναι η ζωή.

0: Θεός μου ιστρό.
1: Έτσι έτσι το βλέπαμε σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί είναι πρώτη μέρα του Ιούλη. Και καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Οπότε πάμε δυναμικά να προϋπαντήσουμε τον Ιούλη και να μοιράσουμε ευχές για ένα όμορφο μήνα σε όλους. Δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα εύχεται και ο Γιώρης ο Φουστάνης, ο φίλος μας με δύο ματινάδες για το φεγγάρι. Θέλει μια και άκουσε το τραγούδι του Δημήτρη του Σπυριδάκη πιο πριν και εμπνεύστηκε και λέει: «Φεγγάρι μου, άμα τη δεις χαιρέτα μου τη μόνο και μη τζιπείς τα λάθη τζι, ακόμα τα πληρώνω. Είναι βαριά η μοναξά φεγγάρι μου για μένα, γιατί τα φύλλα της καρδιάς όλα είναι πληγωμένα».
0: Να γεμίζει και στάδες.
1: Άσε καλά Γιώργη Φουστάνη, καλό μήνα και πάλι. Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστούν.

Μανολιούδης. Καλημέρα να στείλουμε στον Αντώνη τον Κοκκινό, μας στέλνει ζεστό καφεδάκι. Με ένα υπέροχο σερβίτσιο και με μια ωραία εικόνα του καλοκαιριού του Ιούλη. Καλοτάξιτος λέει ας είναι ο Ιούλης με μια ωραία βαρκούλα στο γυαλό. Καλημέρα με αγάπη. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλό μήνα με υγεία να έχουμε όλος ο κόσμος και να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας, λέει ο Κουκλινός. Την αγάπη μου σε όλους σας, να πέψω από καρδιάς. Αντώνης Κουκλινός. Καλό μήνα Αντώνη Κουκλινέ.

Κακουδάκης Πετσάκης Κακλής. Έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως. Και πίσω αντί για

0: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Καλό μήνα, φίλε Αντώνη Παλαμιανέα στη Γερμανία. Καλό μήνα, λέει και από μένα ο φίλος ο Αντώνης, σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή φορά.
0: Όποιος λέει τα νιάτα δε γλεντά, μα τρώει και κοιμάται, τα γυραθιά ή τα κοντό θα έχει για να διγάτε. Μανώλης Μακρυδάκης,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Επιστροφή έτσι έτσι. Ηρεμία, όχι άγχος. Διώξτε το άγχος. Χαρείτε το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, κυρία Θανασία στην Αθήνα. Χάρηκα που σε άκουσα και πάλι. Κυρία Θανασία, μας στέλνει καλημέρα της και βέβαια τις ευχές για καλό μήνα σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για τους ματιναδολόγους και τις ματιναδολόγισσες που λένε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα στον αέρα, τις ματινάδες, τις ρήμες. Καλό μήνα και σε εσάς, κυρία Θανασία, ευχαριστώ. Κωστής Κακουδάκης, Μαλεβιζώδης του Λιρατζάκη. Στην επιστροφή μας για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να χορέψουμε και τον Μεθιανό λίγο.

0: Έτσι χορεύοντας βγαίνουμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Και καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.
1: Είπες μου τον άλλο μήνα θα πούμε.
0: Είδες τώρα που ήρθε.
1: Ήρθε σήμερα και κοντά κοντά.
0: Δόξα τω Θεώ που ήρθε.
1: Καλό καλοκαίρι τώρα και επίσημα που είναι η πρώτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε. Τη ρούλα μας ιδιαίτερα την άκουσα. Γιατί ήμουν στη λαϊκή. Α, η Κατερίνα πήρε τηλέφωνο να ξαναπάρεις Κατερινιό μου, γιατί δεν ήμουν εδώ. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ξαναπάρεις Κατερίνα, μόλις θα σε πάρω εγώ. Να πούμε στη ρούλα μας χίλιες φορές χρόνια τζίπολα. Να σε χαίρονται ρούλα, παιδιά και εγγόνια. Και να σου πω, ρούλα μου, για τη γιορτή σου ποια ευχή. Τα χείλη να σου πούνε, άπους εσύ η αφορμή, όντε χαμογελούνε, λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Και σου λέω ρούλα, στον αματιό μου το ζαλό, εφύτεψα σε βιόλα, εσύ να τα ρουφολογάς τα δάκρυά μου όλα. Από μαριμία και να κλείσω.
0: Ναι.
1: Ξένη θα είναι, λέει η καρδιά, απού έχω τσώσει εμένα, για δε μου πήρενε βουλή πριν αγαπήσει εσένα.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω και εγώ στο κλείσιμο μία ωραία μαντινάδα παλιά που βρήκα του Γιώργη του Φουστάνη, καλή του ώρα, που λέει μέσα σε
1: καλημέρα,
0: τούτη τη
1: μέρα,
0: ζωή.
1: Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη.
0: Βάσανα κι ανεπήρα, ναι, θα προσπαθώ να το γλεντώ, να ζω κόντρα στη μοίρα.
1: Να σου πω κι εγώ κι όποια να είναι. Είχα λέει αντοχές και σήκωνα κάθε καημού τα βάρη, και λύζησα στ' αγάπη σου τα σήκω το γομάρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε. Πολλά φιλιά.

0: Κόνα, κάθε καημού τα βάρη και λύζησα στ' αγάπη σου τα σήκω το γομάρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Καλό μήνα.
0: Επίσης Γιώργο Λεκάτσι, γεια σου.
1: Παντού στέλνουμε αγάπη και ακριβοχαιρετίσματα. Και ακριβοχαιρετώ σε... Πάμε με Μιχάλη Πετσάκη. Έχουμε και γραμμή, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Ζωάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενία.
2: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάτση και Περακτικάτση, την κυρία Νίχη, την κυρία Καλεντάτση που άκουσα και είπε πολύ ωραία πράγματα. Όλο το ακροατήριο και τον κύριο Χαραλάμπη, γιατί μου είχε παράπονο που δεν τον καλημερίζω. Όλο το ακροατήριο, όλο, γενικά, όλους τους ακροατές, καλημερίζω. Και αν είναι εύκολο, βάλε με ένα μαζοκοπάτσι και την καρδιά μου σου είχαμε στο χέρι στο Μπρασόλιο και το αφιερώ στην κυρία Βοντικάτση.
1: Όλοι την εκπομπή αφιερώνουμε. Καλό μήνα, κυρία Ευγενία.
2: Καλά, ευχαριστώ επίσης. Καλό μήνα.

Εμάθα το πως αγαπώ ως και τσιγή στα χόρτα. Και έχουμε και ευχαριστίες από τη Ρούλα Γκανάμπουχλη που συνεχίζει να ακούει την εκπομπή. Ευχαριστώ, λέει, από καρδιά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, να είναι πάντα καλά, να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της. Καλό και ευλογημένο μήνα, με υγεία να έχουν όλοι.

Αντιλαλούν οι μουσικές μας σε όλη τη Βιάνο και στα Λιβάδια, λέει αυτής, με τη συντροφιά του Ερωτόκριτου και την εκπομπή σου Σύντεκνέ μου σεβαστέ, λέει ο Γιώρης ο Ραπτάκης, που είναι μέρα μεσημέρι στην εξοχή, θα κάνει πολύ ζέστη Σύντεκνέ. Σου στέλνουμε λίγο δροσιά με κριτικούς αντίλαλους. Και μας στέλνει και μία ματινάδα της στιγμής. Άνθρωπος, λέει ο Ραπτάκης, άνθρωπος δε φαντάζεται πως έχω προσπαθήσει να ξεδιψάσω τη χαρά που του καημού τη βρύση. Καλό μήνα! Μας έχει στείλει και ένα βίντεο βέβαια που δείχνει τη Βιάνο, τα Λιβάδια, όλη την περιοχή, την όμορφη φύση. Πάμε λίγο και με βιολί.

0: Πάμε Χανιά. Ηλίας Χορευτάκης. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Πώς μπορώ, Δάνα, μη σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Απούβαλε τον Εθιανό δυο φορές χωρίς να σου το πω.
0: Έλεγα πως άμα δεν τον εβάλω δεν θα πάει καλά ο μήνας, γι' αυτό τώρα θα πάει σίγουρα.
1: Μου δε παραγγελιά, σκέφτηκα ύστερα να σου το πω και εγώ το ξέχασα. Αλλά λέω, να δω όταν η σκέψη του ανθρώπου το θέλει ένα πράγμα, πώς το πέμπει ο Θεός. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο, γιατί ήταν ο αγαπημένος χορός της κόρης. Και τον ακούει και φυλάκια του, τον αφιέρωσα με όλη μου την αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

Γεια σου, Σίδεν Αραπτάκη. Είχα την έγνοια σου, γιατί είναι μέρα μεσημέρι, ο ήλιος βαράει, είναι επικίνδυνος. Αλλά όπως μου γράφεις, στα λιβάδια που είσαι αυτή τη στιγμή, στη Βιάνο, λέει, στα λιβάδια Σίδεν μου, αυτή τη στιγμή είναι δροσεράδα. Η Βιάνος εξάλλου φημίζεται για το αιώνιο δροσερό βοριαδάκι της. Καλή δροσιά λοιπόν.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είδα...
0: Ναι. Χαραλάμπη, γεια σου Χαραλάμπη. Καλά είμαι, καλό μήνα.
1: Επίσης καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με ξεχάσανε πάρα πολύ σήμερα που έχω τα γενέθλια. Να είναι καλά, δεν πειράζει. Με ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά πού να το ξέρει ο καθένας ότι είσαι γενέθλια?
1: Για η Τόνια βγήκε και το έπαινε.
0: Εγώ παραδείγματος χάρη δεν το άκουσα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν βγήκε στη δική μου εκπομπή, θα βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή. Εγώ δεν την άκουσα την Τόνια. Πάντως, αφού το λες ότι είσαι γενέθλια, να σε ευχηθούμε από καρδιάς. Να ζήσεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι υγιής.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους λίγους που με πήραν και τηλέφωνο. Και μέσα στους λίγους είναι η Τόνια, η Κατερίνα. Να είναι καλά.
0: Μα μην έχεις παράπονο εγώ... γιατί δεν ακούνε όλοι τη συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε, που το είπε η Τόνια. Δεν ακούγανε όλοι.
1: Δεν πειράζει, να είσαι καλά Γιώργη.
0: Τώρα που το λες, τώρα που το λες, ίσως ακούγουν περισσότεροι γιατί ακούνε τώρα αρκετοί. Και ναι, θα σου ευχηθούν Χαραλάμπη.
1: Ευχαριστώ πάντως.
0: Ό,τι επιθυμείς, χάρηκα που σ' άκουσα. Να ξαναβγούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Ιφηγένεια είμαι το Μαγαρικάρι.
0: Ιφηγένεια. Ναι, Ιφηγένεια, καλό μήνα και σε σένα.
2: Λοιπόν, άμα μπορώ να διορθώσω κάτι με τους ανάργυρους σήμερα.
0: Ναι, μπορείς.
2: Λοιπόν, σήμερα εορτάζει ο Κοσμάς ο Δαμιανός, οι ανάργυροι.
0: Ναι, ναι.
2: Οι οποίοι ήταν γιατροί και πάρηχαν τις υπηρεσίες δωρεάν, χωρίς αργύρια, ανάργυροι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ καλά το κάνεις, το επισημαίνεις.
2: Η Αγία Αργυρή δεν γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει τη 30 Απριλίου. Το ξέρω γιατί έχω μάνα Αργυρή, είχα, τώρα να την αναπάσω.
0: Ο καθένας κανονίζει όποτε θέλει να γιορτάζει.
2: Ναι, αλλά σήμερα εορτάζει ο Κοσμάς ο Δαμιανός.
0: Ναι,
2: ο αδερφός
0: ναι,
2: μου έχει το ταβέρνα στα Μούλια, Αγία Αργυρή, και κάνει εκδηλώσεις εκεί.
0: Α, οπότε θα έχει δηλαδή σήμερα, θα έχει γλέντι.
2: Όχι, 30 Απριλίου.
0: Όχι, εκεί στα Μούλια που λέτε.
2: Στα Μούλια, 30 ναι. Απριλίου την εορτάζουμε την Αγία Αργυρή.
0: Α, την Αγία Αργυρή λες, όχι Κοσμά και Δαμιανού σήμερα, δεν έχει γλέντι.
2: Όχι, α, όχι.
0: Να μην
2: όχι.
0: Πάμε δηλαδή και περιμένουμε εκεί.
2: Όχι, όχι. Εγώ ήθελα να διορθώσω αυτό, να μην πιστεύουν τα δύο ότι σήμερα εορτάζουν οι Αργυρούλες.
0: Να είσαι καλά κυρία Ιφηγένεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.

0: Γεια σου Ανδρέα Λιλικάκη, άρχοντο επαρχία μου και από κόρονά μου. Έλα και από κόρονας. Πήγαμε και στα Στερούσια, να πάμε και στον Αποκόρονα, στα όμορφα Χανιά. Πήγαμε και στη Βιάνο, στα Λιβάδια εκεί, το Γιώργη το Ραπτάκι. Θα βγούμε και στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, δεκάκη.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καιρό εγώ να σε ακούσω.
1: Είχα... Έπα τα μπέλια, κοτσοκορδίσματα, απίρτιαζα και δεν μπορούσα να πάρω
0: τίποτα. Α, εργασίες.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουσα το Χαραλάμπη σαν τον παραπονούμενο.
0: Ναι, γιατί...
1: Και τίγαινε πως δεν του ευχηθήκανε το... χρόνια πολλά.
0: Εσύ το ξέρεις ότι έχει γενέθλια σήμερα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είδες τώρα. Να μην παραπονιέται λοιπόν, γιατί το ξέρει ο κόσμος, τώρα το μάθε.
1: Ναι, δεν πειράζει, να τα εκατοστίζει. Και να είναι υγιής, να τον ακούμε κάπου στον Ερωτόπυρτο.
0: Έτσι φίλε μου Μανώλη.
1: Καλό μήνα να έχουμε, πάντα χαρές και υγεία να έχουμε.
0: Για σένα πάντα χαρές στο σπίτι σου, καλό μήνα να έχεις.

Ανδρέας Λιλικάκης. Και φεύγουμε. Λίγες στροφές με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Και την Παρασκευή με καλό. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Πολλά βαριά κληρονομιά είναι το μερακλίκι.

Και ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής από το Βασίλη το Τζικολιδάκη που ήρθε το μήνυμα. Βασίλη, καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά στο Χαραλάμπι. Από τον Κουρσόνα, από τον Βασίλη Τζικολιδάκη.

0: Παρακαλώ, στο τελείωμα.
1: Και από το Χριστάνη χρόνια πολλά στο Χαραλάμπη και να είναι σίγουρος ότι δεν το κατέχαμε. Δεν το
0: ναι, ναι, λήφθη, θα το άκουσε.
1: Αλλά θα διορθωθεί όμως σε άλλη εκπομπή.
0: Ωραία.

0: Κρήτη, φίλε παιδιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιενς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νικόλιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζε Λουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφηξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
12: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
13: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
13: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
13: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
13: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
13: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
19: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
19: Μου το φυκά το ρόμα.
18: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
19: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
18: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
3: Για μισή κι εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
12: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθά τι.
0: 87,9 Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Η ταυτότητα του δεύτερου θύματος από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο κάτοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Τη διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΙΕ, έργο που ενσωματώνει Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο υπηρωτικό ηλεκτρικό σύστημα Μέσο Αττικής. Η πρώτη πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale ή 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ξεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τομά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος. Τα 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
15: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
15: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
17: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
13: Ερωτόκριτος.
17: Ένα...

οι γλάτορες της ηλευθεριάς ασημαρματωμένοι σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω κάθονται και τα πέλαγα και τσορανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι τσοριόπλουμης της ηλευθεριάς το κάτω.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου, δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιενς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νικόλιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ο Αρίτζε Λουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφηξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης, Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
9: Δυόμιση κι εγώ περιμένω.
8: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά.
9: Είναι μια άνουρτα κλάματα.
10: Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
11: Αν ήταν μια...
10: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
12: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
13: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
14: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
13: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
14: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
13: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
14: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
18: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
19: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
18: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
19: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
18: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
19: Με πολύ γλυκιά γεύση.
18: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
19: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
18: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
19: ManCap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
20: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
21: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
20: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ένα βουνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
14: Μου το φυκά το
13: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

μάρτυρουσαν κι όχι στον άλλο τσικαϊμούς αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του πάσα, μα μια και δυο εις του

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι, Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόση καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάου ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά
11: Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 075. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
12: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όνειρο. Όνειρο είσαι. Είσαι που θέλα δύο βράδια να κοιμούμε. Για δε μας φτάνει μια βραδιά. Τα ανίποτα να πούμε.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοσή της.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
5: Για μισή κι εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου σε...
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
1: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ερωτόκριτος.
7: Καλιάχω πάλι στα ψηλάκες του νοργή του ανέμου, παρά να κάτσω χαμηλά και νοτικά ποτέ.

0: πρωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξα το παράθυρο, μήπως και φύγει ο πόνος. Να φύγω. Να φύγω θέλει, λέει μου, άμα περάσει ο χρόνος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
5: Runner και Tronics.
4: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
14: Στον έρωτά σου όποια καρδιά βαστάξει και δεν κλάψει, θα είναι καρδιά χωρίς παλμούς, και αν χτυπά θα πάψει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλούδι νυχτολουλούδο, Χριστέ μου η μυρωδιά σου, όποιος παντήξει μέθησε στη στράτα τη δικιά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
6: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Man Cup. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
13: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87.
1: Ερωτόκριτος. Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου, γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι, Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρια λατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Babylino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip Scone 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η Παγίδα του Ρομπέρ Τομά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Υποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδε στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες Ελληνικές Φάρμες.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, φραντάζεται το χώμα. Έλα, φραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

και σηκωθήκαν τα πουλιά του μισεμού στο νου σου. Και σηκωθήκανε τα πουλιά του μισεμού στο νου σου.

0: ανεύθυρες από τον χρόνο.
1: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.

0: ξαπλώνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
0: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
12: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
12: Μου το φυκά το
11: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
12: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέντρα, ούτε μανθούνε.
11: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
14: Να μην μυρίζεις για σεμί, η ομορφιά σου φτάνει.
13: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

θαυμάτων γέννησες χώρα, των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμια, ικανέ, αείμνηστε μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα, τη δάδα του πολιτισμού, για ελεύθερη και αντρόπιαστη Ελλάδα.

0: ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
8: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: Man Cup. Από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ. Με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου. Υποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932-85-86-24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φορές καλιάν.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά για να ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
6: Και εγώ περιμένω.
5: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
6: Αν ήταν μια...
5: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το δρόσερο, τσινιό τη είσαι ακόμη. Σαν το σεβδά το δρόσερο, τσινιό τη είσαι ακόμη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κρητικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε και απόψε λοιπόν, καλή... καλώς ορίσατε, καλό μήνα, καλό τάξιδος. Είναι Τετάρτη, είναι 1 του Ιούλη. Καλές διακοπές, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και διακοπές. Κριτικό ράμα από τα Χανιά, 93,8, ζωντανά στο ραδιοφωνό σας για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίτη. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλό μήνα, καλό τάξιδος, όλα καλά να πάνε. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και στη Νίκη την Πολύζου στο Βόλο. Υπότες καλησπέρες 28-210-40-140. Και για τις ευχές για να πάει καλά και ο μήνας και η εκπομπή και γενικότερα να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Καλησπέρα στο Αμάρι εκεί στο Ρέθινο, σε ένα καλό φίλο το Γιώργη. Έχει επιλέξει Βασίλη Σκουλά.

Και ήταν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς. Καλησπέρα μας, ήταν και η Γεωργία η Καλλιτεράκη από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη. Λέει καλό μήνα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Μια καλησπέρα μας ήταν και η Ρούλε Βούχλια Γκανέ. Για όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο και για την αγαπημένη της κυρία Εύα, για την οικογένειά της και για όλους που ακούνε την εκπομπή. Καλό μήνα, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140 για να είστε στην παρέα μας. 1 του Ιούλη, καλό μήνα. Γρηγόρη Σαμόλης.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ λοιπόν κάνουμε την παρέα μας. Καλό μήνα σε όλους. Καλησπέρα μας στέλνει και ο καλός φίλος, ο Σωμαροσταλής από το Αμάρι, για το σπιθούρι, για το τριανταφυλάκι, για όλη τη ραδιοπαρέα έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι που ακούμε τώρα. Καλό μήνα σε όλους τους, σε όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά και οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολες στιγμές να αναρρώσουν, να πάνε και εκείνοι στα σπίτια τους. Χρόνια πολλά εύχομαι και καλό μήνα γενικότερα σε αυτούς που γιορτάζουν. Ανάργυρνος, Αναγία, Δαμιανός, Δαμιανή. Χρόνια πολλά και καλά. Καλό μήνα και στα παιδιά στον Ερωτόκριτο. Καλές εκπομπές.

0: Πάμε και στην αγαπημένη μας Τόνια. Την αγαπημένη Τόνια στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια μου, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, καλό
0: ταξίδος. Μόνο χαρίς από εδώ και πέρασε όλο τον κόσμο και εσένα προσωπικά.
1: Εδώ και εγώ είμαστε
0: και εμείς. Καλοκαιράκι είναι και από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολο καλοκαιράκι. Υπομονή θα κάνουμε. Ήταν και ο μήνας που θερίζαν οι παλιοί μας. Τότε που υπήρχε η δύσκολα χρόνια, η ερωτολεστία ήταν ο θερισμός, ο βοηθούς ο ένας τον άλλον. Ήταν χαρούμενοι οι άνθρωποι. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολη ζωή, αλλά έχουν χάσει οι άνθρωποι το χαμόγελο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προβληματιστούμε. Να είμαστε καλά πάνω από όλα, Τόνια.
1: Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα. Σε εσένα με την αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να καλησπερίσω και τον Γιάννη, τον Πετσάκη με την αγάπη μου.
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και τον κύριο Πετσάκη και σε όλη την παρέα στο Ηράκλειο. Καλό μήνα, Τόνια μου. Καλά να περάσουμε και απόψε.

0: Και από τα Χανιά πάμε σε ένα όμορφο χωριό και ιστορικό του Αποκόρ. Να σας προτείνω, έχει και μουσεία, έχει και καταπληκτικά μεσοδοπολία, καφενεία και υπέροχους ανθρώπους όπως και τον Ανδρέα τον Μαρκάκη. Καλησπέρα, Ανδρέα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, ανταποδίδω. Καλό μήνα σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ήταν, λέει, ο Αποκόρ στο Γαβαλοχωρί.
1: Φίλε, δεν είναι φέτο και τόσο ζωηρά τα πράγματα. Υποτελικά τα βλέπω.
0: Έχουμε γίνει και ακριβώς προορισμός και η Ευρώπη περνάει δύσκολα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Υπομονή θέλει.
1: Όλοι οι παράγοντες έχουν συντελέσει και είναι, σου λέω, η χρονιά δεν είναι όπως αναμενόταν.
0: Δυστυχώς,
1: και ο πόλεμος στη μέση.
0: Έχουμε
1: και
0: γίνει και ακριβή πόλη.
1: Μπράβο,
0: και οι δοσκόποι καραδοκούν, τα πάντα στα ύψη, ο κόσμος ζορίζεται και οι ξένοι ακόμα που έχουν καλύτερους μισθούς. Τι να κάνουμε, υπομονή. Αφιερώνεις κάποιο ιδιαίτερα, φίλε?
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει, φίλε, καλό μήνα σε όλους και υγεία και χαρά να έχουμε όλοι μας.
0: Μας τα είπες όλα, σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, Ανδρέα
1: Μαρκάκη. Να είσαι καλά, αδέρφη, θα χαρώ να
0: μίξω. Καλό μήνα, να είσαι καλά.
1: Επίσης.

καλησπέρα και σε αυτούς που μας ακούνε, όπως ο φίλος ο Παναγιώτης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Καλή ανάρρωση, φίλε μου. Καλό μήνα. Γρήγορα να πας και στο σπίτι σου. Και όλοι οι άνθρωποι που περνάτε δύσκολες στιγμές, πρέπει να το καταλάβουμε. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, βρε παιδιά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τους διάφορους κοπέλους της ζωής. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε και πολλά στο κεφάλι μας. Λίγα και καλά που λέγανε και οι παππούδες. Τον Ιούλιο ήταν ο μήνας του θερισμού, τότε που ήταν μια ερωτελεστία το θέρισμα. Δύσκολα χρόνια, αλλά χαρούμενοι άνθρωποι. Σήμερα πιο εύκολα χρόνια, έχουν χάσει οι άνθρωποι το χαμόγελο, γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε. Δημήτρης Αναγνωστάκης της Μοναξιάς με το Δεντρί, Κρητή Κόραμα από τα Χανιά μας ακούτε, ζωντανά 93,8, ζωντανά και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9.

Και μετά το Δημήτρη Αναγνωστάκη, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, είναι μία του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε όλες που γιορτάνουν, σε όλες. Καλό μήνα, καλό τάξιδος ο μήνας. Να περάσετε καλές διακοπές όσοι έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας. Για το Ρέθυμνο, για το Άδελα, για το φίλο το Βαγγέλη, φασουλά καλέργειες ο Πέρυσι λέει σ' αγάπουνα. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το εικονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ζαχάρης Φραγιαδάκης, καταπληκτικός μόνο λαβέ. Καλησπέρα και στον Κοσμά εδώ καθοδόν στα Χανιά, πολύχρονος. Καλή διαδρομή, πάντα χαρές, καλέ μου φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ένα email που έρχεται από το εξωτερικό που λέει ο Μάρκος. Καλησπέρα, Κωστή. Καλό μήνα με υγεία σε σένα και σε όλους τους ακροατές από την Κολονία. Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης. Υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Ένα email λέει Ηλίας, να μας γράφετε και από ποια περιοχή μας ακούτε, αν είναι εφικτό. Λέει καλησπέρες, καλό μήνα από την εταιρεία Βελιβασάκη. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Βάλτε μας ένα καλλιέργη, λέει, το αθάνατο βασιλικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. 28 210 40 140 και Ρούλα Μπούχλια Γκανάκη, επιλέξτε το επόμενο τραγούδι για την κυρία Εύα, για την οικογένειά της. Για όλους που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκοντο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και πάμε στην αγαπημένη μας κυρία Μαρίκα στην Πάγκη. Τι κάνετε, καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και οι Άγιοι Ανάργυροι να θεραπεύσουν όλους τους αρρώστους.
0: Ήταν δύο, οι Άγιοι Ανάργυροι ενημερωτικά ήταν δύο αδέρφια, γιατροί και θεράπευαν τον κόσμο.
1: Γιατροί και θεράπευαν τον κόσμο, βέβαια. Μπράβο, την ευχή μου να είσαι Κωνσταντίνο, που τα ξέρεις όλα.
0: Τους στοχούς.
1: Γι' αυτό να παρακαλέσουμε όλοι οι ακροατές μας, γιατί... Είναι αγαπημένη μας η δασκάλα, την κυρία Γοντικάκη, τη Μαρία που είναι στο νοσοκομείο.
0: Περαστικά ευχόμαστε.
1: Να την κάνει καλά, να την κάνουν καλά οι άλλοι ανάργυροι.
0: Και όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά στο φίλο μας το Χαραλάμπη από τον Κρουσόνα που... και να τον βοηθάνε και αυτό οι άλλοι ανάργυροι, γιατί εκεί στον Κρουσόνα είναι ψάλτης. Και στο Σωμαροσταλή να έχουν πάντα υγεία, να μας ακούνε και να τις ακούμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα.
1: Για όλο τον κόσμο το τραγουδάκι το βάνω. Για όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Κωστή.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο και στον Τυμπάκη.
1: Και εμάς, και εμάς συνέχεις, Κωνσταντίνε, και όλοι οι σταθμοί. Γιατί εμάς ιδιαίτερα μας κάνετε παρεούλα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό μήνα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Αγαπημένα τραγούδια για εσάς που κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ. Η πρώτη εκπομπή του μηνός του Ιούλη. Καλό μήνα, καλό τάξιδος. Το επόμενο για τον Ανδρέα το Μαρκάκη. Το συγκεκριμένο τραγούδι εκεί στο Γαβαλοχώρι, τον αδερφικό φίλο και την παρέα του. Σκέψου μια μέρα, λέει, να με δεις στο δρόμο κουγέρα.

0: Και πάμε στο όμορφο Ηράκλειο και στη Βιάννο. Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, τι καλησπέρα, κάνετε? Καλό μήνα κύριε Κώστα. Έχουμε χαθεί. Γιατί δεν μπορώ να βγάλω γραμμή και από ύστερα προσπαθώ
0: έχει, να πω. Έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αυτό, γι' αυτό έχω σταματήσει. Πάντως χαίρομαι τώρα που...
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Καλησπέριζω λοιπόν όλες τις φίλες μας, την κυρία Μαρίκα που μόλις άκουσα και όλους που μιλάνε στο σταθμό σας και όλο τον κόσμο, όλους τους φίλους. Εύχομαι ένα καλό μήνα. Να πούμε περαστικά σε όλους τους αρρώστους και ιδιαίτερα στην κυρία Γοδικάκη που περνάει δύσκολα αυτές τις μέρες. Καλή ανάρρωση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και Άγιοι Ανάργυροι να βάλουν το χέρι τους για μια καλύτερη υγεία στους ανθρώπους.
0: Ήταν και γιατροί. Και αφιλοκερδός
1: και...
0: όλους τους ανθρώπους τους γάτρευαν να μας βοηθήσουν.
1: Χωρίς αργύρια.
0: Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι σημαντικό. Μεγάλη,
1: μεγάλη. Γιατί τώρα ο κόσμος είναι.
0: Δυστυχώς.
1: Όλα έχουμε... όλα εξαγοράσιμα. Όλα εξαγοράσιμα, κύριε Κώστα.
0: Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Εμείς θα κρατήσουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας.
1: Ναι, βέβαια. Ανάλογα ο κάθε άνθρωπος.
0: Η συνείδησή του, βέβαια.
1: Η συνείδησή του.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ναι. Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, που δεν προλαβα να τα πω. Και στον άντρα μου που είχε χθες τα γενέθλιά του.
0: Ε, τον χαίρεστε, κύριε.
1: Στο Χαραλάμπη, στον Κρουσόνα που είχε σήμερα και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Και θα του κάνω λοιπόν μια αναφιέρωση στη σύζυγό μου. Με χίλιους τρόπους αγαπώ, μα ένας ξεχωρίζει. Που έχει το δάκρυ μου μορφή, δική σου δεν μπορείζει.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Αν έχετε χρόνο με τον κύριο Στέφανο Μεσαριτάκη, βάλετε μου το να το ακούσουμε.
0: Σας ευχαριστώ βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε και εδώ στα Χανιά στη Σούδα, σε ένα αγαπημένο φίλο, τον Τριανταφυλάκη, τον Σπύρο. Σπυράκο, καλό μήνα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα. Εύχομαι σε όλους μας σε κάνει ακρόαση, στο Σωμαροστελή, καλή βραδιά, καλό μήνα, να είμαστε καλά.
0: Καλά. Έχει δροσιά στη Σούδα για την Ινική Θάλασσα εκεί.
1: Θα αντέξουμε τις ζέστες, θα αντέξουμε.
0: Θα τα αντέξουμε όλα. Η ζωή είναι μια ανηφόρα. Με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε και την ανηφόρα. Έρχεται και η κατηφόρα. Γι' αυτό τη λένε και ζωή. Με υπομονή τα ξεπερνάμε όλα. Καλό μήνα, αγαπημένε φίλε.
1: Καλά, να είμαστε επίσης.
0: Την αγάπη μου στη Σούδα. Σε ευχαριστώ, φίλε Σπύρο.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.

0: Πούμε στη ρούλα μας, γιορτάζεις λέει και στον ουρανό τα χέρια μου σηκώνω και κάνω χίλιες προσευχές, ποτέ μην νιώσεις πόνο. Για την αγαπημένη μας ρούλα, ένα τραγούδι του Μπούχλη.
1: Βέβαια, σας το χαιρετισμούς και στο φίλο το Μανώλη.
0: Και από αυτό πολλά χαιρετίσματα και ό,τι σ' αρέσει λέει να βάλεις.
1: Βεβαίως. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια, καλό μήνα Κώστα.
1: Σας ευχαριστώ κυρία Εύα μου. Και εμείς συνεχίζουμε με την αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή. Ήταν νέα, μια από τις καλύτερες φωνές στην κριτική μας μουσική, που δυστυχώς έφυγε πρόωρα και άδοξα από τη ζωή. Σαν τον καλό ψαρά, Μαρίνα Κακλή. Καλό μήνα παιδιά, καλό τάξιδος, υγεία, να είμαστε καλά. Την υγεία μας να έχουμε, όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε. Αυτό μας λείπει, να δώσουμε περισσότερη ένταση στο σεβασμό, αυτό που είχαν οι γονείς, οι παππούδες. Γιατί λίγο η ζωή, η πίεση της ζωής μας έχει αποξενώσει, αποκοινωνικοποιούμαστε, μένουμε μόνοι. Αυτό έχει και δυσάρεστα πράγματα, βλέπετε την παραβατικότητα. Γι' αυτό λοιπόν να στηρίζει ο ένας τον άλλο και οι ανθρώποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να είμαστε κοντά τους. Απλά τα πράγματα.

Και πάμε εδώ στα Χανιά στο φίλο το Βαλάι, το Βαλάτι το Κατάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις, καλό μήνα. Καλά είσαι. Δεν σε ακούω καλά. Κάνει διακοπές το κινητό. Με ακούς? Δεν σε ακούω. Έχει πρόβλημα η γραμμή. Αν μπορείς, ξαναπάρε με σε λίγο.

0: Και πάμε πάλι στο αγαπημένο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, κύριε Βόζα, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά. Τι λέει το Τιμπάκι, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάντα καλά, έτσι. Πάντα καλά. Και για όλο τον κόσμο, να είναι καλά ο κόσμος.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, περαστικά στην κυρία Βοντικάτση και σε όλους οι αρρώστους. Και καλησπέριζω όλους οι ακροατές, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια και όλους που ακούνε και τον κύριο Χαραλάμπη που είχε γενέθλια, μου βαίνεται.
0: Να τα κατοστήσει και όλος ο κόσμος, μόνο χαρές.
1: Ναι, καλό βράδυ.
0: Μαζοκοπάκι για σας, μαζοκοπάκι, την
1: ναι,
0: αγάπη.
1: Ναι, βάλε μαζοκοπάκι, κλίμα ψυχα στο μυαλό, κάτι πολύ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει από τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Μου λείπει ο πατέρας μου, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Και το, αυτό το λοιπό σας, το λά, το πόσο λένε το... Το που λέει αφέ,
0: μην ήσυχος, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, φίλε.

0: φαντάζομαι.
1: Και ήταν, γίνει λίγο πολύ γνωστό, μεγάλη η αδυναμία που είχε στον ξέχαστο πατέρα, τον Κονταρογιάννη, ο Μανώλης Κονταρός. Ένα... Γι' αυτό λοιπόν και το τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Κονταρογιάννη.
0: Οπα, οπα, εμένα, εμένα.
1: Οι γονείς είναι αντικατάστατοι και όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, το βιώνουμε εντονότερα από κάθε άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό όσο ζουν οι γονείς σας, να αφιερώνετε χρόνο να είσαστε κοντά τους, να τιμάτε

0: οδηγέ μου.
1: Και πάμε να ακούσουμε το εδώ από τα Χανιά, το Βαλάντι, τον Κατάγη. Καλησπέρα Βαλάντι, τώρα σε ακούω.
2: Καλησπέρα και Χωριανάκη μου, αφιερώνω στον πατέρα μου, τον γαμπρό μου και σίγουρο σταυρό μου που μας αγαπούν.
1: Να σε καλά Βαλάντι μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Η παγίδα του Ρομπέρ Τωμά. Μια αστυνομική κωμωδία. 5η 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, ώρα 9 το βράδυ. Θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Τηλέφωνο 6932 85 86 24. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, ειδικές κατηγορίες 12.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τα νιάτα.
1: Και πάμε στο Ηράκλειο, στον Κουρουσόρο, στον κύριο Χαραλάμπη. Τι κάνετε, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλό σου θέλω, αδερφέ, με τον παλιό χαιρετισμό που λέγανε στην Κρήτη πριν 300 χρόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, έλεγε όταν θέλα συναντηθούν δύο άνθρωποι, ο ένας έβαζε τη χέρα του στο πέτι του και έλεγε, έκανε υπόκριση, καλό σου θέλω, αδερφέ. Και έλεγε ο άλλος ή η άλλη, ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μια και βγήκα ως πρώτη φορά, έχω και σήμερα τα γενέθλιά μου.
1: Να τα κατοστήσετε, πολύχρονος, πάντα χαρές.
2: Κλείνω τα 77 και μπαίνω στα 78.
1: Εγώ εύχομαι 177, 180 να πάτε, να έχει την υγειά σας.
2: Να είστε καλά, φίλε Κωνσταντή, όλους τους φίλους και ιδιαιτέρως την κυρία Κατερίνα, τη Βιάνο, την κυρία Ευγενία, όλα τα κολλητσιδάκια, τον Αντώνη, τον Βασίλη, τον Μανώλη, την κυρία Μαρίκα, την Τόνια μας την αγαπητή, την κυρία Ευγενία, και λέω, φίλε μου Κωστή, σαν σήμερα λέει γεννήθηκα την πρώτη του Δευτερόλη, είδανε τα μάτια μου το πρώτο φως του κόσμου, ανάπνευσα τον πρώτο οξυγόνο της ζωής μου, μπήκα στην αγκαλιά της μάνας μου και με βίζαξε, έμαθα πολλά, μου δώσε καλή αναθροφή, με δίδασκε πάρα πολλά μέχρι και σήμερα που λέει ο λόγος. Είδα πάρα πολλά στον κόσμο, εγνώρισα την αγάπη αλλά και την πίκρα. Γνώρισα πάρα πολλούς και πολλές. Μέχρι εδώ δοκίμασα πάρα πολλά χαρές, πίκρες τη ζωή μου. Να πω και δύο-τρεις ματινάδες.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
2: Σαν σήμερα γεννήθηκα ή το 49. Κι ήρθε χαρά στο σπίτι μου, στη μάνα μου τη γένα. Είδα το φως, φίλε Κωνσταντή. Είδα το φως τα λιθινό την 1η Ιουλίου που μέχρι σήμερα θωρώ τον κόσμο γύρω-γύρω. Είδα πολλά. Είδα πολλά στο πέρασμα το χρόνο. 7 λέει και 5. Χαρές, αγάπες, δυσκολιές τα μάτια μου να κλαίνε. Είδα πολλά στη στράτα μου νύ. Τι νύχτες και τις μέρες και όλες μου φέρνανε χαρές. Κι άλλες μου φέρνα μπόρες. Είκαμε οικογένεια καλό αναθρεμένη, στην κοινωνία διαλεχτή με ευλογιά ντυμένη. Αυτά έχω κι άλλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνο. Σας θυμάει και αυτό τη ματινάδα. Να έχετε την υγειά σας, πολύχρονος.
2: Και
1: να τα κατοστήσετε και ακόμη παραπέσετε τα ψηλά βουνά. Γιατί ναι, είστε ένας άρχοντας. Ναι.
2: Να είσαι καλά και αν μπορείς και σου παντίδι να βάλεις το βασιλικάκι μου του Νίκο του Μανιάκο, να το αφιερώσω σε ακροατές σε όλους, αλλά χαιρετώ και τα στα Χανιά τον Καλογεράκη, τον Μιχάλη, το έχω πολλούς φίλους εδώ πέρα.
1: Κάποια στιγμή πιστεύω τα δύο ραδιόφωνα να κάνουμε μια συνάντηση, να γνωριστούμε όλοι οι φίλοι, όλοι οι ακροατές και από τα δύο ραδιόφωνα. Σας ευχαριστώ.
2: Πότε κάνεις εκπομπές?
1: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 10 το βράδυ.
2: Ωραία, Κωστή.
1: Σας ευχαριστώ
2: καλά.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλή βραδιά.
1: Πολύ χρόνο να τα κατοστήσετε και καλό μήνα. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι για το τυμπάκι. Για την κυρία Ευγενία, για την κυρία Μαρίκα, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Είναι ο Κουρσάρος.

Καλό μήνα λοιπόν, την υγεία μας να έχουμε. Δεν ξεχνάμε, μήπως μπορεί να περνάμε καλά εδώ. Κάποιοι άνθρωποι του Στάφερ Τούμπα, η ζωή, γιατί η ζωή είναι πάντα πρόβλεπτη. Μας ακούνε και νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Η αγάπη και οι σκέψεις μας είναι πάντα κοντά τους. Να πάνε οι άνθρωποι και εκεί να γίνουν γρήγορα καλά, να πάνε στα σπίτια τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πάντα χαρές λοιπόν. Και όσοι γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, επέτειο, πάντα χαρές. Και μόνο χαρές.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για Φωτοβάτη Τετάρτη. Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες και απόψε στην παρέα σας. Φρέσκο τραγούδι. Πριν 4 ώρες το ανέβασε ο καλλιτέχνης Αναστάσης Μπούκλης. Κλεφτοπέραμα. Καινούργιο τραγούδι. Καλό τάξιδο.

0: Και πάμε στη Νέα Υόρκη, στη ξενιθιά, στην αγαπημένη μας κυρία Ελένη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, καλά. Έχουμε ζέστη σήμερα πάλι.
0: Εμείς να
1: καλά,
0: δείτε.
1: Είμαστε.
0: Εδώ στα Χανιά το μεσημέρι έδειχνε το αυτοκίνητο 30-31 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι και εδώ.
0: Ιούλης είναι. Έχει αλλάξει και το κλίμα δυστυχώς προς το χειρότερο.
1: Καλά το... Είναι η καρδιά του καλοκαιριού που λέμε τώρα.
0: Βέβαια. Είναι ο μήνας ο θεριστής.
1: Εδώ. Σήμερα πήγα και στην εκκλησία. Έχουμε και γιους αναγύρους εδώ, μια ωραία εκκλησία.
0: Βοήθειά μας, η χάρη των Αγίων να μας βοηθάει και τους ασθενείς ιδιαίτερα. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
1: Κόσμο, ναι. Και στον κύριο που πήρε προχθές για τα γενέθλια, τη γιορτή του, τα γενέθλια που γιορτάζει τώρα των Αγίων Ναζίρων. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Κατά τα άλλα, όλοι καλά.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Ελένη. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη.
1: Σας ευχαριστώ σε όλους. Αυτό που λέει άσπρα πουλιά τη θάλασσας.
0: Άσπρα πουλιά, το σημειώνω.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το... Την Παρασκευή έχουμε μεγάλη γιορτή εδώ. 250 χρόνια από την ελευθέρωση της, από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Κάνουν πολλές ετοιμασίες.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και να περάσετε καλά και του χρόνου με υγεία. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ. Καινούργιο τραγούδι, πριν 4 ώρες το ανέβασε, Κλεφτοπέραμα, Αναστάσης Μπούχλης, αφιερωμένο λέει στη μνήμη του παππού μου. Στη μνήμη του παππού μου, Ιωσήφ Ιωάννου Μπούχλη.

Κλεφτοπέραμα, μια αληθινή ιστορία. Ένα τραγούδι που αφιέρωνει στη μνήμη του εξέχαστου παππού του Ιωσήφ Ιωάννου Μπούχλη, ο Αναστάσης ο Μπούχλης. Και εμείς ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό από Αντώνη Μαρτσάκη. Για την παρέα που μας ακούνε εκεί στην Πολυειρήνη, στην Κίσαμο, ο Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά να ακούσουμε μια αγαπημένη φίλη της παρέας μας, την Αμαλία. Αμαλία, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλό μήνα να έχετε όλοι και ακροατές εσείς.
0: Που σε βρίσκω στο κέντρο, εδώ Χανιά.
1: Ναι, ήρθα, γύρισα από τη δουλίτσα μου. Τώρα είστε μαζί λουκουμάδες τώρα, γιατί έχουμε μια ρητούλα σε μια.
0: Θα έχει τύψει όλα τα ωραία, επειδή είσαι και χρυσοχέρα, όλα τα ωραία μας λες και λουκουμάδες. Καλοφάγω ότι δεν πειράζει, να σε πάντα καλά.
1: Και εσύ. Βάλω από τον κακλή ό,τι θέλει, γιατί το κρατήριο, για την παρέα που είμαστε προηγουμένως μαζί.
0: Καλή ξεκούραση, καλό μήνα.
1: Καλά και καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Αμαλία μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Και καλοφάγω τη λουκουμάδες, δεν το ξέρω.
1: Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στη Χαλέπα, στο Μανώλη που λέει καλησπέρα Κωστή σε όλο τον κόσμο. Είστε η καλύτερη παρέα μας για εμάς που εργαζόμαστε. Κάποιοι μας ακούτε στο χώρο της εργασίας σας. Καλή δουλειά, καλή δύναμη. Ερωτόκριτος στο Ηράκλειο 87,9, Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8. Κάνουμε την παρέα μας όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Για τον καλό φίλο εκεί στο Κουρσόνα, στο Ηράκλειο. Νίκος Γκονιανάκης, έλα, έλα, Βασιλικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μια βραδιά σεισμός.
3: Δυόμιση κι εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
9: Μίλε μου με τα μάτια σου.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
9: Μου το φυκά το ρόμα.
8: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
10: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
8: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Και ακούσαμε τον αγαπημένο μου φίλο και συμμαθητή μου 3 χρόνια στον ίδιο Θρανίο στο Λύκειο. Από τότε μου γραφηματινάδες. Ο Λυλικάκης ο Ανδρέας ξεχώριζε και για την προσωπικότητά του και για το ταλέντο του στη λύρα και από τα καλύτερα παιδιά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει όλα αυτά τα χρόνια με τη φιλία του. Ο συμμαθητής μου καλός. Καλησπέρα στα Σφακιά, στην παρέα του Νεκτάριου που έχουν επιλέξει το επόμενο από Γιώργο μου Μαγελάκη. Καλησπέρα και στο Νεκτάριο, ένα άλλο φίλο που μας ακούει στη Νέα Χώρα και στη γειτονιά μου. Καλησπέρα, Στεφανή. Κατεβαίνω, λέει, από το αεροδρόμιο εδώ στα Χανιά, συντονισμένο στο κριτικό ράμα μέχρι να πάω, λέει, στην Αγία Μαρίνα. Καλή εκπομπή, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. 28-210-40-140 για τον εναπομείνον το ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας. Από τα Χανιά μας ακούτε, κριτικό ράμα 93,8. Μας ακούτε όμως ζωντανά και στο ραδιόφωνο σας στο Ηράκλειο και στο Λασίδι από τον Ερωτό και το 87,9. Γιώργης Μαγκελάκης είναι το αφάνατο νερό.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη, τα κάνεις.
1: Καλά, καλά. Να σου πω ένα μαντιναδάκι.
2: Για πέμω.
1: Βρήκα τα θάνατο νερό στην πορπατηξιά μου, μα δεν το πίνω μοναχός. Δεν το βαστάει η καρδιά μου.
2: Φεύγω και θα γαίρω σε λιγάκι.
1: Επάθανε είμαι, βέβαια,

0: Βρήκα τα θάνατο νερό, μα μια ζωή στα πάθη. Τι να το κάνω, σκέφτηκα, και τάφηκα και χάθη.
1: Ακαλή, μπράβο, μπράβο.
2: Έτσι βγήκαν οι μαντινάδες και έτσι είχαμε στην τραγούδι. Και βγήκε το αθάνατο νερό.
1: Μια και λέτε για το αθάνατο νερό την ιστορία την εκατέτε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα σας την πω εγώ και κάνετε έτοιμες εικόνες. Μια φορά στον ποταμό Βασανιώτη.

0: Το αθάνατο νερό είναι η αγάπη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Πάντα η Κρήτη θα είναι στην καρδιά μας. Καλησπέρα και στην Πηγή Ρεθύμνης, στη Μαρία που λέει καλησπέρα. Σε ακούω από την Πηγή Ρεθύμνης. Καλή εκπομπή και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Το επόμενο για δύο αγαπημένους φίλους εκεί στο μακρινό Ιβαλί, για τον Μπαϊράμ, τον αδερφικό φίλο, και τον ξάδερφο εκεί, τον ιδιοκτήτη, τον καπετάνιο που έχει τα καραβάκια από Μυτιλίνη για Ιβαλί και Αντιστρόφος. Και όσοι ταξιδεύετε από την Κρήτη θα έχετε και καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερες τιμές. Να τους το στείλω ένα τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης με πάρα πολύ εκτίμηση.

Και ήταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Καλησπέρα και στην παρέα του Αντρέα εδώ στα Χανιά, στην παλιά πόλη, με την παρέα που μας ακούνε εκεί σε ένα μεζοδοπολίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά, να βγείτε στην υγεία μας, με μέτρο βέβαια, γιατί τώρα είναι αυστηρός ο κόκ. Και το σωστό είναι αυτό, όταν οδηγείς δεν πίνεις. Απλά τα πράγματα, ένας από την παρέα δεν πίνει, για να περάσουμε καλά οι υπόλοιποι και να γυρίσουμε σόι και ασφαλή στο σπίτι μας. Απλά τα πράγματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το επόμενο για την κυρία εκεί στη Βιάνο, στο Ηράκλειο, Στέφανος Μεσαριτάκης. Μία του Ιούλη, καλό μήνα, καλό τάξιδος. Να μας πάνε καλά όλα. Όταν έχουμε την υγεία μας, μεγαλουργούμε. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε.

Αν είσαι άνεμο, Στέφανος Μπεσαρητάκης, μας πιέζει και ο χρόνος να μεταδώσω μέχρι το τέλος όσο περισσότερες επιλογές μπορώ. Γρηγόρη Σαμόλης για την κυρία Ελένη και στη Νέα Υόρκη, άσπρα πουγιά της θάλασσας. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από την Κάνδανο, από την ιστορική Κάνδανο, από το Σέλιν εδώ στα Χανιά. Λέει ο Μανώλης, καλησπέρα Κωστή, σε ακούω από την αρχή, τώρα μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Καλή εκπομπή, καλό μήνα, να είσαι καλά φίλε μου, την αγάπη μου στην Κάνδανο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ευχές για καλό μήνα η Μαρία που μας ακούει στον ποταμό Κυθήρων. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Τα Κύθυρα. Γρηγόρη Σαμόλης.

παρουσιάζει την ημέρα, Μανώλης Λεκάκης. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Θα ξανακάνουμε παρέα την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκριτο. Το φινάλε με Κώστα Βερδινάκη. Μαύρα μου μάτια, λέει, και αγαπημένα, και πώς περνάτε χωρίς εμένα, τούτο το μήνα, τον από πάνω, τον παραπάνω. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, σας ευχαριστώ πολύ.

Και εδώ λίγο πριν τις 11 φτάσαμε στο τέλος και έχεις αυτό το μουσικό ταξίδι. Με οδηγό τον Κώστα Κουβεράκη, στην επιβάλλεις όλες εσείς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Το έχουμε ανάγκη μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα να βρεθούμε ραδιοφωνικά, να επικοινωνούμε. Γιατί βλέπετε, μας έκανε ζωή και απομονωμαστε, αποκοινωνικοποιούμαστε. Και αυτό έχει και πολλές φορές δυσάρεστες συνέπειες, πρώτα στο ψυχικό μας κόσμο και μετά στο κοινωνικό περίγυρο, και βλέπετε τα παράλογα που συμβαίνουν τελευταία γύρω μας. Γι' αυτό οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας, να μιλάει, να ξεδίδει, να το βγάζει αυτό που λέμε έξω, και με υπομονή και επιμονή να ξεπερνάει τους διάφορους κοπέλους της ζωής. Καλά να είμαστε. Αύριο σας θέλω συντονισμένους και στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικό Ραμα, λίγο μετά τις 8 και 10. Είναι ο άνθρωπος που

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Πάμε και μια σούστα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
3: Το κερίτσε ελπίδα σησούνε, που το σβήσενη μπόρα, που το σβήσενη μπόρα.
2: Ερωτόκριτος.
3: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
2: Μόνο κριτικά.
3: Πράσινο.

0: Πέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Κατίνες ο Σιβάσο, Κατίνες ο Σιβάσο, πέντεξε κουτσομπόλιδες, πέντεξε κουτσομπόλιδες, το πείσμα να τσισ...

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν τη μεγάλη Παρασκή, απούν μέρα πόνου, έτσαν εμένα οι μέρες μου ολοχρονής του χρόνου.
0: Παράδοση και Λεβενδιά. Με Λεβενδιά και Χάρη. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν συγχωρώ τα μάτια μου που τώρα σε κοιτούνε σαν να μην είχανε ποτέ τίποτα να σου πούνε.
0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Αυτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Μου λείπεις, κοπελιά μου, μου λείπεις. Μου λείπεις.

Φεγγάρι μου, ανετινεδείς στου άλλου την αγκάλι. Πες τσιμή στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

παίζει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις και μαραίνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Σούπερ!
1: Μπράβο σας!
0: Σε καλά, παιδιά!
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.

με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε. Thank you.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μου λες πως έγινα σκληρή και έχω αλλάξει τρόπο. Δε χαίρεσαι που οι κόποι σου έχουν πιάσει
0: τόπο. Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέρω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάθε ξημέρωμα που ρθεί τις ελπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρυνεί νεκρό και ξεφαντώνει.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φίλος για μένα είναι αυτός που όταν λάθος κάνω μου λέει με βαριά καρδιά να μην το ξανακάνω.

0: έφυγες κι είχα έναν καημό, ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Άδες, άδες, ήρθες, μα δάχω κι άλλο.
0: Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά

απόψε αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και μαγειρεύω και δειπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και δειπνώ και

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο ζάλι. Το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.